0: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει παροιμία.
0: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω, θα στείλω ένα μήνυμα.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
0: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
1: Αλήθεια.
2: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
1: Έχει τέτοια ταχυκαρδία, όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα. Τι να σου πω.
0: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: WIMP στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού.
3: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
4: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
3: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
4: Εσύ Γιώργο, με πόσους έχεις πάει?
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου,
6: είναι Red 96,3.

0: Red Metal Before Midnight. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη. And the Grammy goes to Aerosmith.
1: Και η Aerosmith είναι Red.
2: Hey, this is Joe Perry.
3: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει πολύ μία.
2: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Αχ, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάθε του ανθρώπου πολύ ευτυχισμένο, πραγματικά.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Θέλω στη μέση και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα σηκώσω.
3: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
4: Είστε η μέρη, η μερούλα, το μεράκι μου.
5: Η μαμά μου μου το λέει αυτό.
0: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού.
6: Κανόνισε την πορεία σου με τα σκύλια του σκυλιού σου. Έχεις γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
7: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζυκλίκια, δεν είναι.
6: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω, κακομοίρα.
7: Σιγά μην τα πω στο κ*** του σκύλου μου.
8: Red Morning Show.
9: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
10: Αγγιλάει στο αίμα σου.
9: Είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει παροιμία.
2: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω, θα στείλω ένα μήνυμα.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
4: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
1: Αλήθεια.
3: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
1: Έχει τέτοια ταχυκαρδία, όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα. Τι να σου πω.
4: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού.
5: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
6: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
5: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
6: Εσύ Γιώργο με πόσους έχεις πάει?
2: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
2: Αγγιλάει στο αίμα σου.
7: Είναι Red 96,3.

0: Red World Tour.
1: Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
2: Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
3: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
3: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Αυθεντικός.
0: It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.

0: τεχνολογικό θαύμα. Στην Κίνα σηκώθηκε 10-όροφο κτίριο σχεδόν σαν Lego μόλις σε 28 ώρες.
1: Σε 28 ώρες.
0: Εντυπωσιακό βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα να το αναζητήσεις. Η Κίνα πλέον είναι στο επίκεντρο της τεχνολογικής και αρχιτεκτονικής συζήτησης με ανέγερση κτιρίου 10 ορόφων σε 28 ώρες και 45 λεπτά για να είμαστε και ακριβείς.
1: Σε μία μέρα και κάτι σήκωσαν 10 ορόφους.
0: Βεβαίως.
1: Θα σου πω,
0: εμείς εδώ πόσο μας παίρνει να κάνουμε, ας πούμε, μια 10-όροφη πολυκατοικία.
1: Πες ότι συγκεντρώνεται η ομάδα.
0: Η ομάδα,
1: ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, οι εργάτες,
0: όλοι.
1: Ο υδραυλικός, ηλεκτρολόγος.
0: Αν το βρεις τον υδραυλικό.
1: Εντάξει, μπορεί να τους βρεις τώρα. Συγκεντρώνεις την ομάδα.
0: Ναι.
1: Θα κάτσουν να δούνε το οικόπεδο σε πρώτη φάση.
0: Μπράβο, ναι, να βρούμε τα κληρονομικά. Ποιος πάτησε ποιον.
1: Ναι, ρε παιδί μου, να δούμε το οικόπεδο. Να δούνε τι υπάρχει κοντά. Ταβέρνες, καφενείο.
0: Περίπτερο.
1: Βασικό το περίπτερο κοντά στο εργοτάξιο. Δεν γίνεται να μην έχει περίπτερο.
0: Ακριβώς, σωστά μιλάς.
1: Να πούμε τα νέα μας.
0: Να πούμε τα νέα μας.
1: Έχουν περάσει ήδη 2 εβδομάδες για να στήσουμε το μηχανισμό.
0: Για να ζεσταθούμε. Ρε γατάκια Κινέζοι, τι άγχος σας έχει πιάσει.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
0: Πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Έφτασε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.
1: Όπως καταλαβαίνεις ότι το παιδί σου είναι κακομαθημένο, το ανήψει σου, βάλτε ό,τι θέλετε στο παιδί.
0: Έτσι. Πολύ ωραία, έχουμε για τα παιδιά σήμερα.
1: Σήμερα έχουμε για τα παιδιά, γιατί θα μου πεις και μετά τι θα γίνει τώρα με τα social media που σου τα κόβεται.
0: Ναι, έχουμε ρεπορτάζ, έχουμε ρεπορτάζ.
1: Όταν πέφτει λοιπόν στο πάτωμα του σούπερ μάρκετ ένα αυγό, καλή ώρα το αυγό έκπληξη, γίνεται ο χαμός. Όταν δεν μπορείς να τους πάρεις κάτι, γίνεται επίσης ο χαμός. Ασχέτως αν ξέρουμε ότι έχουμε και μεγάλους έτσι. Και όταν δεν αντέχει να χάνει ούτε στα παιχνίδια αυτά τα ψεύτικα, τα τύπου επιτραπέζια, έχει ένα πραγματικά κακομαθημένο παιδί, όχι με τα δικά μας τα λόγια, με την επιστήμη στον πιστοποιεί. Θέλει συνέχεια καινούργια πράγματα, δεν μπορεί να συγκεντρωθεί, βαριέται και εννοείται ότι δεν βοηθάει πουθενά στο σπίτι.
0: Αυτό το λάθος που κάνουμε όλοι μεγάλοι, να αφήνουμε τα παιδιά να κερδίζουν στα επιτραπέζια, στο ποδόσφαιρο, σε οποιοδήποτε παιχνίδι, το φλουρί, είναι μέγιστο, είναι έγκλημα να κάτσει να δει τη σκληράδα τη ζωή από μικρό.
1: Βέβαια, εντάξει, εδώ τώρα πολλοί θα συμφωνήσουν, πολλοί θα διαφωνήσουν. Να μην στο κάνουμε ένα
0: ανοιχτή
1: συζήτηση. Και έχει και με ένα έκτο ακόμα χειρότερο συστατικό το κακό παιδί, το κακομαθημένο παιδί, που εντάξει, τα αγαπάμε φυσικά. Κάνει συνέχεια παζάρι. Δεν θα διαβάσω εάν δεν μου πάρεις αυτό. Δεν θα κάνω, δεν θα πάω προπόνηση εάν δεν μου κάνεις αυτό. Πρέπει, νομίζω, σιγά σιγά και όσο μπορεί ο καθένας να βάζει αυτά τα περίφημα όρια, τα λέμε.
0: Σφίξετε τα λουριά, να βάλετε όρια, παιδιά.
1: Πόσο εύκολο όμως είναι αυτό, Γιώργο, που έχεις παιδί.
0: Καθόλου εύκολο. Ωραία τα εξηγεί ο επιστήμονας. Σε λίγο θα σας έχουμε και ρεπορτάζ τι θα γίνει από την 1η-1η

0: 27 με τα social media των παιδιών κάτω από τα 15.
1: Δηλαδή έχουμε ένα παιδάκι το οποίο πες είναι τώρα 2-3 χρόνια στο TikTok, βλέπει τις τάσεις, γίνεται ο χαμός και μου λες ότι την άλλη μέρα θα ξυπνήσει και δεν θα έχει TikTok. Βλέπω να κατεβαίνουν στο Σύνταγμα σίγουρα.
2: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει παροιμία.
2: Το χρηματοκιβώτιο.
4: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Αχ, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάντε του ανθρώπου πολύ ευτυχισμένου, πραγματικά.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Θέλω στη μέση και λέω πότε θα με πάρει τηλέφωνο, πότε θα σηκώσω.
4: Το νου σου, μην ξεχαστεί.
5: Είσαι η μέρη, η μερούλα, το μεράκι μου.
6: Η μαμά μου το λέει αυτό.
2: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
4: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
4: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
7: Γεια σα. Θέλουμε να μα προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιο μα είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονά μα αυτά έβαλε.
9: Για υψηλέ απαιτήσει και αντοχή στο χρόνο. Προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Red Morning Show. Με την Κατερίνα
7: και τον Γιώργο.

0: Έφτασε η ώρα των εξομολογήσεων, ακριβώς αυτό που λέει ο τίτλος τους. Μας στέλνετε εξομολογήσεις στο Viber, είτε γραπτές είτε ηχητικές. 6989-63963. Η Κατερίνα κάνει ένα γενικό σημάζεμα και μας τις ρίχνει στον αέρα.
1: Μία φίλη μας στέλνει και μας εξομολογείται ότι είναι Παρθένα από επιλογή, έχει φτάσει τα 34 έτη. Εξομολογείται ότι έχουν αρχίσει σιγά σιγά να τις μπαίνουν οι σκέψεις στο να σταματήσει να είναι.
0: Αθώα!
1: Αθώα, λες, γιατί?
0: Αθώα είμαστε μαζί της, γιατί καθένας αυτό το προσωπικό θέμα το κάνει ό,τι θέλει. Δεν κατάλαβα γιατί. Τι αναρωτιέσαι?
1: Η σκέψη είναι ότι και καλά περιμένουν το γάμο. Εμένα μου αρέσουν αυτά τα old school.
0: Και εμένα μου αρέσουν αυτά τα old school, γι' αυτό σου λέω αθώα και αγία.
1: Όχι, δεν είναι. Ενοχή, μάλλον αμαρτωλή, να το κρατήσει λίγο ακόμα για να βρούμε τον τυχερό που. Τέλος πάντων, τα ίδια αυτά είναι όλοι, αλλά τέλος πάντων. Δεν θα συμφωνήσουμε ποτέ.
0: Ποτέ σε καμία περίπτωση δεν θα συμφωνήσω. Είμαστε άλλες γενιές, άλλοι άνθρωποι, άλλο πνεύμα.
1: Αχ, που πάμε το γερολί.
0: Έρχονται οι εξομολογήσεις σας στο Viber 6980-963-963. Γραπτές ή ηχητικές τις περιμένουμε όλο το 24ωρο. Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Έφτασε η ώρα για το ερωτικό σεξουαλικό μας ρεπορτάζ.
1: Λοιπόν, το Tinder έχει μία νέα εφαρμογή που έχει τη λύση για όσους ντρέπονται στα πρώτα ραντεβού.
0: Οπα.
1: Είναι τελείως έριξη και έλευτη. Εκεί λοιπόν που νομίζεις ότι θα βγεις τέτα τέτ και θα χάσεις τη γη κάτω από τα πόδια σου, πλέον μπορείς να βγεις με μία ομάδα έως 15 ατόμων.
0: Όπα, περίμενε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αντί να κλείσω ραντεβού με έναν ή με μία, κλείνω με μία δεκαπεντάδα.
1: Με μία δεκαπεντάδα.
0: Και εκεί τι γίνεται, επιλεγώ.
1: Εκεί πας νομίζω μια ωραιότατη εκδρομούλα όπως πηγαίνουν τα καπί. Και εξηγέστε, ωραία. Εκεί είναι τα group hangouts τα λεγόμενα. Και καλά διαλέγεται δραστηριότητα έως 15, έτσι μπορεί να πας και 5. Και ψάχνεις την άλλη παρέα με κοινά ενδιαφέροντα. Δηλαδή, πάμε για bowling, πάμε για paintball.
0: Περίμενε, ρε παιδί μου, αυτό το κακό το application που όλη τη μέρα ασχολείσαι, δεν είναι μόνο για φίκι-φίκι.
1: Είναι για φίκι-φίκι, αλλά κάποιοι έχουν το άγχος του πρώτου ραντεβού. Δεν είναι όλοι τσάτρα πάτρα, έλα εδώ. Όπως εσύ είσαι.
0: Να πάμε να πάμε εκδρομή, να κάνουμε ένα τέτοιο, ένα πικνίκ κτλ. Να γνωριστούμε καλύτερα.
1: Ναι, γιατί όταν τον εγκρίνει, έτσι κι αλλιώς θα έρθει και η στιγμή που θα γνωρίσει η παρέα τον την φίλο. Φίλοι, έτσι θα εγκρίνει από πριν, από την αρχή. Θα κάνετε δηλαδή το αρχικό casting, ολάκερη παρέα. Και όταν μαζεύεστε εσείς τα αγόρια, είστε σαν τους μπαμπουίνους. Δηλαδή αυτό το κορίτσι τι έχει να τραβήξει.
0: Άλλο κακό να μην μας βρει. Άλλο κακό. Πώς το είπες αυτό, hangout.
1: Group hangouts. Νομίζω εντάξει, πάμε όλο και καλύτερα.
2: Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης και είμαστε μαζί στον Red 96,3 Δευτέρες και Τετάρτες στις 11. Red Morning Show. Take me back to my boat on the sky. Red Morning Show.
3: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
3: Red 96,3.

Καλημέρα. Τρίτη πρωί είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Ενεργοποιεί τη συμφωνία της Μέκκας. Η Τουρκία και το Πακιστάν θα στείλουν στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία. Κυκλοφοριακές απαγορεύσεις και ρυθμίσεις αύριο στο κέντρο της Αθήνας λόγω των μέτρων για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Με προεκλογικό άρωμα γιόρτασε η Νέα Δημοκρατία τα 52 γενέθλιά της. Η Ιταλία λήγησε την Τουρκία και η Ουγγαρία νίκησε την Ουκρανία για το Nations League. Ηλιοφάνεια και 27 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 10.023,57 ευρώ. It's Red, it's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Με το κατάλληλο τραγούδι ξεκινάμε σήμερα. Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε στο Red Morning Show. Είναι Τρίτη πρωί, 6 Οκτωβρίου 2026. Είναι η Κατερίνα Κόρδα και ο Γιώργος Βράτσος στο Red 96,3. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Καλημέρα, Γιώργο μου. Καλή Τρίτη σε όλους. Πώς είσαι, πώς αισθάνεσαι?
0: Εδώ στον αγώνα. Μας έχει ρημάξει ο καιρός. Δεν ξέρεις τι να φορέσεις. Δεν σήμερα με μακριμάνικο και μπουφάν. Σήμερα με κοντομάνικο και αμάνικο μπουφάν. Θα κρυώσω να τελειώνουμε.
1: Θέλει αυτό το ντεμί σεζόν.
0: Δεν υπάρχει ντεμί σεζόν όταν έχει 10 βαθμούς το πρωί και 30 το μεσημέρι.
1: Θέλει ένα ντεμί σεζόν και ένα βρακί για να το συναλλάσσεις. Τέλος.
0: Λοιπόν, πάμε παρέα μέχρι τις 10 με την καλύτερη μουσική. Έχουμε ατζέντα, memories, κίνηση, καιρό, ζώδια, χρηματοκιβώτιο που έσκασε με νέο ποσό και νέα κλήρωση. Ετοιμαστείτε. Θα ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour. Έχουμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας και φυσικά εξομολογήσεις και ερωτικό-σεξουαλικό ρεπορτάζ στις 10 παρά. Με τα μηνύματά σας, είτε γραπτά είτε ηχητικά στο Viber 6980-963-963.
1: Έχουμε και τα social media μας, Red FM 96,3, και μην ξεχνάς ότι μας ακούς online στο redfm.gr.
0: Aerosmith στο Red 96,3, στο Red Morning Show της Τρίτης. Ερχόμαστε αμέσως με την ατζέντα της ημέρας και τα memories της Κατερίνας.

0: Καλό πρωινό από το Red Morning Show, από την Κατερίνα και τον Γιώργο. Red 96,3 τρίτη πρωί. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο την ατζέντα της ημέρας.
1: Για πες μου.
0: Λοιπόν, είναι η 279η μέρα του έτους. Ανατολή του ηλίου 7:23, δύση 2 λεπτά μετά τις 7. Θυμίζουμε το ρολόι γυρίζει στις 25. Πότε είναι Σαββατοκύριακο, ρε Κατερίνα? Κάτσε, θα το δούμε επί τόπου. Σαββατοκύριακο, από το Σάββατο ξημερώματα Κυριακής 24 προς 25.
1: Δηλαδή έχουμε ακόμα 3 Σαββατοκύριακα.
0: Έχουμε το τρίτο Σαββατοκύριακο, θα αλλάξει και η ώρα. Εκεί θα χειμωνιάσει για τα καλά.
1: Λες, ε.
0: Διεθνής ημέρα γεωποικιλότητας. Παγκόσμια ημέρα για την εγκεφαλική παράλυση. Στην Αίγυπτο γιορτάζουν την ημέρα των ενόπλων δυνάμεων. Ημέρα των ενόπλων δυνάμεων και στο Μαυροβούνιο. Αμερικανογερμανική ημέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιορτάζεται η εγκατάσταση των πρώτων Γερμανών μεταναστών στο Νέο Κόσμο το 1683. Ωραία, τρέχα γύρε.
1: Είχαμε πολύ πίσω, πάμε.
0: Κάθε μέρα τέτοια ώρα ρίχνουμε τα μία κλέφτη ματιά στα memories της Κατερίνας, δηλαδή σε παρελθοντικά post. Η Κατερίνα θα την ακολουθήσετε στα social media όλη τη μέρα τα κατουκά.
1: Είναι αλήθεια αυτό, και σε ένα story σε ταξιδεύω ακριβώς την ίδια μέρα του είχαν βάσει, όπου 2 χρόνια πριν ακριβώς τι είχε γίνει. Είχα δει έναν κοτσαδόρο, αυτή την καρότσα πίσω δηλαδή που έχουν.
0: Περίμενε. Ο κοτσαδόρος είναι το σίδερο που εξέχει από τον προφυλακτήρα.
1: Και το άλλο, το πίσω του είναι το μακρινάρι. Το εξηγήσατε το μου, Γιώργο μου, τώρα.
0: Μπορεί να είναι μπαγκαζιέρα, μπορεί να είναι βάρκα, μπορεί να είναι σκάφο, μπορεί να είναι τζετσκι.
1: Ένα τύπο αποθηκευτικό χώρο.
0: Α, όχι, okay, μία μπαγκαζιέρα.
1: Μία μπαγκαζιέρα να είναι επί τη Κηφισία. Εδώ, πρωί-πρωί.
0: Είχε φύγει
1: και άρχισε να τσουλάει, και ευτυχώς που αυτή την ώρα δεν έχει πολύ κόσμο και δεν τραυματίστηκε κανείς. Δηλαδή ήταν και με χαμηλή ταχύτητα, δεν ήταν αγχωτικό. Αλλά άμα ξεφύγει από την πορεία και αρχίζει να γέρνει μπροστά.
0: Ναι, είναι άλλη ακραίο.
1: Λωρίδα,
0: είναι
1: χαμός.
0: Ακραίο και πολύ επικίνδυνο. Κατέγραψε και κάτι σοβαρό δηλαδή στα story σου.
1: Ναι, τι να έχει μέσα. Απορία το έχω. Εσάς έχει τύχει κανένα έτσι περιστατικό στο δρόμο? Στέλνετε μας τα μηνύματά σας.
0: Μηνύματα στο Viber, είτε γραπτά είτε ηχητικά, 6980-963-963. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, δηλαδή η Παρασκευή πριν γυρίσει το ρολόι, έρχεται το χρηματοκιβώτιο με τη Μέρη. Ακούστε λεπτομέρειες.
2: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω ταχυπρημία.
2: Το χρηματοκιβώτιο.
4: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω, θα στείλω ένα μήνυμα.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
2: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
4: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Αλήθεια
4: σου λέω.
3: Έχει τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα. Τι να σου πω.
2: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
4: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
4: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματία και ξέρει. Καθημερινέ διαδρομέ, απαιτητικά φορτία, γρήγορε παραδόσει. Το έχει δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center

0: 37 ευρώ. Το πρακτικέρ αλλάζει και γίνεται Dedeman. Ξαναζήστε το γεγονός με την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger στο Disney Plus. Με αποκλειστικά ανέκδοτα πλάνα.
1: I get butterflies thinking about it. It's bigger than me, you know. It's just gonna be carnage.
0: Οι Oasis επέστρεψαν.
2: Right then, beautiful people, this is it.
0: Oasis Don't Look Back in Anger. Η πρωτότυπη ταινία του Hulu έρχεται 9 Οκτωβρίου αποκλειστικά στο Disney Plus. Disney Plus Watch Party για την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger. Μπες στο site του Red, πάρε μέρος στο διαγωνισμό και κέρδισε προσκλήσεις για την ξεχωριστή Britpop βραδιά με τους Παναγιώτη Μένεγο και Μάκη Παπασημακόπουλο.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σύγκρατη κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Red Morning Show.

0: Κοντά στις 7 και 25, καλημέρα από την Κατερίνα και τον Γιώργο από το Red Morning Show της Τρίτης. Να δούμε λίγο την κίνηση και τον καιρό.
1: Πες μου κίνηση.
0: Κίνηση δεν έχει, είχαμε ξενύχτη χτες το βράδυ. Είχε Nations League, Κατερίνα μου.
1: Άλλο
0: η Γαλλία έριξε 4 στο Βέλγιο. Θυμηθήκαμε λίγο τη φάση του Μουντιάλ. Ξενυχτήσαμε. Πού να βγούμε, θα βγούμε στους δρόμους όλοι μαζί 8-8.30 ώρα.
1: Εσείς είσαι με τη Γαλλία ή με το Βέλγιο?
0: Εγώ είμαι με το ποδόσφαιρο, με τον αθλητισμό ευρύτερα.
1: Α, με πει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, θα σου με τον αθλητισμό.
0: Την Κυριακή έχουμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό παρεπιπτόντο. Οπότε, αν δεν έρθω τη Δευτέρα, καταλαβαίνει ότι δεν πήγε καλά το πράγμα, στράβωσε. Αν έρθω πανηγυρίζοντα με κεράσματα, καταλαβαίνει ότι έγινε χαμό.
1: Να σκάσει με φανέλα, να το δω και αυτό.
0: Τα ευχάριστα έρχονται από τον καιρό και σήμερα. Από χτε ζήσαμε ένα μίνι φθινόπωρο σε καλή φάση. Ναι. Ηλιοφάνεια και σήμερα, βορειαδάκι στα 3 μποφόρα, άρα πέφτει, ανεβαίνει η θερμοκρασία στου 27 το μεσημέρι στο κέντρο τη Αθήνα.
1: Εντάξει, καλοκαιράκι.
0: Όλη η εβδομάδα θα μας πάει έτσι, με καλό καιρό, με ηλιοφάνεια, με καλές θερμοκρασίες, αλλά με αυτό το πέδεμα τι θα βάλεις το πρωί και τι θα φορέσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας.
1: Εντάξει.
0: Και με τι θα σκεπαστείς το βράδυ, γιατί αρχίζει και ζεσταίνει το σπίτι ξαφνικά.
1: Εκτός άμα έχεις, Γιώργο μου, δύο χέρια να σε σκεπάζουν, που δεν σε νοιάζει. Ούτε καλοκαίρι, ούτε χειμώνας.
0: Η Queen στο Red 96,3. Ερχόμαστε αμέσως με τις ζωδιακές προβλέψεις της Τρίτης.

0: Evanescence, 7:33. Καλημέρα. Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Στο Red 96,3 κάθε πρωί 6 με 10. Ήρθε η ώρα για τις ζωδιακές προβλέψεις της Τρίτης. Ρίχτες, να τελειώνουμε.
1: Ο κρυός, κάτι που ξεκίνησε σε χθες, θέλει δεύτερη όθηση. Μη σταματάς κι εσύ στο πρώτο εμπόδιο, βρε παιδί μου.
0: Έτσι.
1: Ταύρε, μέρα για πρακτικά. Καταφέρνεις περισσότερα από όσα περίμενες. Η δίδυμη, κάποιος σου ζητάει τη γνώμη σου και την εμπιστεύεται. Πες την ειλικρινά. Mm-hmm. Η καρκίνη μας, οικογενειακό το ζήτημα. Θέλει υπομονή. Η λύση ίσως δεν έρθει σήμερα. Οι λέοντες, έρχεται μία πρόταση που σε κολακεύει. Μπορείς να μου εξηγήσεις τι συμβαίνει.
0: Κοροϊδευόμαστε έτσι. Εδώ και δύο μήνες έρχεται μία πρόταση.
1: Σε παρακαλώ, πες μου, με ποιον μιλάς καταρχάς. Θα πας σε άλλο.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση δεν κουνάω από εδώ. Έχω κατσικωθεί 12-13 χρόνια.
1: Κάνε κλοκαβάντζα, είσαι.
0: Πάμε στους Παρθένους.
1: Παρθένε, καλημέρα για να βάλεις τιμή σε αυτό που κάνεις. Να πουλήσεις τον εαυτό σου.
0: Α, ωραία.
1: Ζυγέ, σε ευνοούν οι συναντήσεις. Πήγαινε σε όποιον θες να πείσεις και μην το περιμένεις. Mm-hmm. Εσύ θα πας. Η Σκορπιοί μας, καταλαβαίνεις ότι ένα κίνητρο σου έχει ξεφύγει λίγο. Κράτα κάτι για σένα και αν σου φανεί χρήσιμο αργότερα, να κάνεις δηλαδή αυτό που πρέπει. Δηλαδή.
0: Ωραία.
1: Οι τοξότες. Δηλαδή, επαγγελματική εξέλιξη με διάσταση εκτός Ελλάδος. Εγώ και ρε, αναλαμβάνεις πάλι τα πάντα μόνος σου. Είναι κλασική περίπτωση εγώ καιρού, δεν αλλάζει. Ο υδροχός, μία συζήτηση σε βάζει σε σκέψη, σε νέα σκέψη μάλιστα. Σημείωσε την, να σε λίγες μέρες θα καταλάβεις τι έγινε. Οι χθες, η ημέρα φέρνει τρυφερότητα από εκεί που δεν το περιμένεις.
0: Ωραίο αυτό.
1: Δέξου το, μπράβο. Οι χθες μας είναι συναισθηματικά ζωάκια.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Αυτές είναι οι ζωδιακές προβλέψεις της Τρίτης. Θετικό το πρόσημο. Βάλτε κι εσείς ένα χεράκι να περάσει αυτή τη δύσκολη μέρα. Έρχεται ο Αμερικάνος Υπουργός Εξωτερικών.
1: Θα κάνει παρέα με την Κίμπερλι.
0: Θα κλείσει όλη η Αθήνα από μπλέξαμε.
1: Συγγνώμη, έχει έρθει τώρα ο Αμερικανός και δεν θα έχουμε ένα ανοιχτό μπουζούκι, ρε παιδιά. Δηλαδή, ο Γονίδης είναι μόνο.
0: Δεν ξέρω, μου αρέσει που μου ρωτάς εμένα.
1: Δηλαδή, πώς θα τον υποδεχτούμε.
0: Bloody στον Red 96,3. Καλημέρα, καλό ξεκίνημα σε όλους.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Poison, Alice Cooper. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2026, εδώ στο Red 96,3. Έσκασε μύτη το χρηματοκιβώτιο, το περιμέναμε πώς και πώς. Κλήρωση Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Ποσό 10.023,57 ευρώ. Κανονίστε,
1: ποσό, έτσι,
0: κανονίστε. Το ποσό είναι βαρβάτο πάνω στο κλείσιμο του Οκτωβρίου. Ό,τι πρέπει πλησιάζοντας τις γιορτές, το διεκδικείτε. Διεκδικείτε 10.023,57 ευρώ μέσω SMS WIN στο 19.600 μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου. Η ώρα του διαγωνισμού στο frontstage.gr. Το κόστος ανά SMS, το τελικό κόστος 1 ευρώ και 36 λεπτά. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Καλή επιτυχία, WIN στο 19.600 μέχρι την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Τώρα σου ρίχνω στον τραπεζικό λογαριασμό 10.023,57 ευρώ. Τι κάνεις τέλος Οκτωβρίου που γυρίζει και η ώρα εκείνο του Σαββατοκύριακο?
1: Μπράβο, να πούμε ότι με το που τα κερδίσεις, με το που το σηκώσεις τη μέρη και πεις το σωστό ποσό, κατευθείαν τα βλέπεις στο λογαριασμό σου. Δεν είναι σαν κάτι reality επιβίωσης που πας και δύο χρόνια μετά.
0: Δεν κάνει μέρη, δεν αργοπορεί η μέρη.
1: Παζάρια, κυρία Κιμπάρισα κατευθείαν. Εγώ αν τα είχα, νομίζω ότι θα κάλυπτα κάποιες υποχρεώσεις του σπιτιού,
0: ναι.
1: Και έχουμε και φορείες, Γιώργο.
0: Προστάμε την εφορία από την πλαστικό.
1: Στον πλαστικό του σπιτιού, ναι, σωστά λες. Πλαστικός, εφορία και σπίτι. Αυτό θα μου τα φάνε.
0: Καλή επιτυχία, WIN στο 19.600. 10.023,57 ευρώ.

0: Καλημέρα από το Red Morning Show, 3η 6 Οκτωβρίου. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος, μέχρι τις 10. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ξέρετε τι λένε για τις επαναλήψεις, ότι καμιά φορά κουράζουν. Εκτός φυσικά αν μιλάμε για τις παραγγελίες σου στο box. Γιατί τώρα με το box booster, όσο περισσότερο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Παίρνεις 2 ευρώ έκπτωση στην πρώτη παραγγελία, 3 στη δεύτερη, 4 ευρώ στην τρίτη, φτάνοντας μέχρι και τα 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Και σαν να μην έφτανε αυτό, μπαίνεις αυτόματα στο διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Οπότε, γιατί να σταματήσεις τη μία παραγγελία, box το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Φοιτητική ζωή check, φοιτητικό ρεύμα check. Με το ρεύμα Maxi Home Energy Safe από το φυσικό αέριο έχεις 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και απόκτησέ το. Σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Ερχόμαστε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα, 6 Οκτωβρίου. Να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας Πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ. Να δούμε την κίνηση, τον καιρό και να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour. Καλημέρα σε όλους.
2: Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Κάρντιφ στην Ουαλία. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
3: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
4: Γιατί βρε αγόρι μου?
3: Φοβάμαι.
5: Τι φοβάσαι?
3: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
4: Είπαμε, θα προλάβουμε.
3: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
4: Ναι.
3: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
4: Ναι, ναι, ναι.
6: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
3: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
4: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
10: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
9: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
13: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων.
14: Πιο μεγάλο.
13: Bigger.
14: Πιο καλύτερότερο.
13: Better.
14: Πιο Halloween από ποτέ.
13: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
14: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
15: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
16: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
17: Ναι μαμά.
16: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
17: Ναι μαμά.
16: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
17: Ναι μαμά.
16: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
18: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 GBPS Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
17: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
5: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
17: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
17: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
19: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
21: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
22: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου
23: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
24: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
25: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
26: Εδώ είμαστε!
25: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
26: Εδώ είμαστε!
25: Θέλεις κουπονιά αγορών?
26: Εδώ είμαστε!
25: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
26: Εδώ είμαστε!
25: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Sea Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
28: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
29: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
30: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sea Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesiu.gr.
0: Καλημέρα. Τρίτη πρωί είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Ενεργοποιεί τη συμφωνία της Μέκκας. Η Τουρκία και το Πακιστάν θα στείλουν στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία. Κυκλοφοριακές απαγορεύσεις και ρυθμίσεις αύριο στο κέντρο της Αθήνας λόγω των μέτρων για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Με προεκλογικό άρωμα γιόρτασε η Νέα Δημοκρατία τα 52 γενέθλιά της. Η Ιταλία λύγησε την Τουρκία και η Ουγγαρία νίκησε την Ουκρανία για το Nations League. Ηλιοφάνεια και 27 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 10.023,57 ευρώ.

0: Λίγο μετά τις 8, καλημέρα σας. Καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε στο Red Morning Show. Είναι 3η 6 Οκτωβρίου. Είναι η Κατερίνα Κόρδα και ο Γιώργος Βράτσος. Μέχρι τις 10 από τις 6 έχουμε ξεκινήσει το μαραθώνιο, το ραδιομαραθώνιο μας. Να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 6 Οκτωβρίου.
1: Για πες, δε Γιώργο.
0: 1825 λήγει η πρώτη φάση της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή. 1951 ο Στάλιν ανακοινώνει ότι η Σοβιετική Ένωση διαθέτει ατομική βόμβα.
1: Αμαν, τι καλά.
0: Γεννήσεις, να πεις χρόνια πολλά σήμερα στον αγαπημένο σου Διονύση Σχοινά, γεννήθηκε το 69.
1: Ουραίος.
0: Στον Τάκη Γκόνια που γεννήθηκε το 71. Ποδοσφαιριστής, να
1: συνεχίσω.
0: Έχει παίξει και στον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Και ανάτος έχει γενέθλια ο δικός σου σήμερα. Αλέξης Γεωργούλης, Έλληνας ηθοποιός και πολιτικός ευρωβουλευτής.
1: Δεν είναι πολύ δικός μου, δεν θέλω να σας στεναχωρήσω. Okay.
0: Εντάξει, σε όλες σας άρεσε, αρέσει και θα αρέσει πάντα ο Γιωργούλης.
1: Λοιπόν, δεν μπορώ αυτό τη ματσίλα, πάμε παρακάτω.
0: Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2023, περάσανε 3 χρόνια η Μέρη Χρονοπούλου, σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιός.
1: Έχουμε αυτές τις τεράστιες απώλειες των μεγάλων κυρίων που κλείνουν μια εποχή, έτσι. Κοντού, όλες οι κυρίες αυτές.
0: Ακριβώς. REM στον Red 96,3. Ερχόμαστε σε λίγο να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Κοντά στις 8 και 4, Red 96,3, Red Morning Show, κάθε πρωί 6 με 10 με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Έφτασε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Αγαπημένοι μου φίλοι, εφόσον πλέον οι υιοθεσίες των μικρών ζώων συντροφιάς έχουν γίνει περισσότερες από τις γεννήσεις, εμείς πρέπει να σας δώσουμε κάποια tips για να είστε σίγουροι, έτσι Γιώργο μου.
0: Τι εννοείς, κάποια tips?
1: Δηλαδή, όταν αποφασίσετε να υιοθετήσετε ένα ζωάκι και είστε ζευγάρι, ναι, θα πρέπει να αποφασίσετε και ποιος θα είναι ο κηδεμόνας, γιατί όταν χωρίσετε, ο ένας θα το θέλει να το πάρει, ο άλλος θέλει επίσης να το πάρει.
0: Και θα γίνεται μαλλιά κουβάρια.
1: Και θα γίνεται μαλλιά κουβάρια, γιατί το δίκαιο, παιδιά, δεν είναι σαφές. Τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να εξασφαλίσεις το μικροτσίπ του ζωακίου. Δηλαδή,
0: ωραία,
1: είναι γάτα, είναι σκύλος. Πρέπει να είναι στο όνομά σου. Μπορεί να έχει βέβαια και δύο ονόματα το μικροτσίπ, έτσι. Εκεί θα ετοιμάσουν να μπλέξει την κατάσταση. Uh-huh. Θα πρέπει να δεις πού ανήκει το βιβλιάριο υγείας. Ένα άτομο, δύο άτομα, ποιος πληρώνει τα έξοδα. Αυτός έχει και περισσότερες πιθανότητες να πάρει το ζωάκι μετά.
0: Μετά το χωρισμό.
1: Βέβαια, γιατί εσύ, ας πούμε, έρχεσαι ο Γιώργος σπίτι μου και εγώ έχω μια γατούλα. Και ξαφνικά εσύ δεν είσαι με τη γάτα. Δεν μπορείς, κυρία, να μου την πάρεις. Mm. Κατάλαβες τι γίνεται?
0: Να σου πω, το σκυλάκι ή το γατάκι ή το ζώο συντροφιάς μπαίνει και στον Gov πλέον, έτσι.
1: Εννοείται. Εγώ έχω το ζωάκι μου περασμένο στον Gov και μπορεί καταρχάς να σταματήσει. Έχουν δικαίωμα να σταματήσουν και για έλεγχο, το ξέρεις αυτό?
0: Αλήθεια?
1: Βεβαίως. Να δουν τα εμβόλια του.
0: Και αν είναι τσιπαρισμένο κλπ.
1: Πρόσεξε. Είναι δώρο. Πες ότι εσύ είσαι μερακλής, Γιώργο μου, και ανοιχτοχέρης και μου παίρνεις ένα ωραίο σκυλάκι για να με καλοπιάσεις. Μπορεί να διεκδικήσεις πίσω το δώρο.
0: Τα δώρα δεν επιστρέφονται, Κατερίνα, να τα αφήσεις αυτά. Αυτά είναι.
1: Για κάποιους, όταν ξεφεύγει η κατάσταση, δικαιούται να το πάρουν. Προσοχή, αγαπημένοι μου φίλοι, για να μην στεναχωριόμαστε.
0: Άρα, κάντε τα κουμάντα σας πριν πάρετε το ζωάκι συντροφιάς. Κάντε τα κουμάντα με το σύντροφο ή τη σύντροφο. Ποιος, σε πιανού το όνομα θα γραφτεί και πού θα καταλήξει το ζωάκι, γιατί όλη μια μέρα θα χωρίσετε.
2: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει παροιμία.
2: Το χρηματοκιβώτιο.
4: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Αχ, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάντε τους ανθρώπους πολύ ευτυχισμένους, πραγματικά.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Θέλω στη μέσα και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα σηκώσω.
4: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
5: Είσαι η Μέρη, η Μερούλα, το μεράκι μου.
6: Η μαμά μου το λέει αυτό.
2: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
4: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
4: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: She calls it other mommy. Like you.
4: What?
5: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Αιμονή».
4: It was me. What? Was it me?
5: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
6: You have to be scared, mommy. She's next.
7: Can I go into your heart?
5: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
8: Well,

0: Ωρας.
1: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Ιζομάτ Θερμοσύστεμ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
3: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό Μαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
5: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
6: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
5: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
7: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
6: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
5: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
8: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
9: Red 96,3.

0: Πλησιάζουμε στις 8:25. Καλημέρα σε όλους. Τρίτη πρωί. Η Τρίτη δεν είναι αγαπημένη μας μέρα, αλλά θα την κάνουμε, ρε παιδί μου. Θα την περάσουμε για αυτή την Τρίτη, την 6 Οκτωβρίου.
1: Τρίτη είναι πλέον η συνειδητοποίηση ότι έχει τελειώσει ένα Σαββατοκύριακο και έχει ανηφόρα, νομίζω.
0: Να δούμε, σωστά, να δούμε την κίνηση και τον καιρό.
1: Για δώσω, κίνηση.
0: Λοιπόν, καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Από σήμερα το απόγευμα που έρχεται ο Υπουργός Εξωτερικών.

0: Ικανός. Μέχρι την Πέμπτη το πρωί, φυλάκια στο κέντρο της Αθήνας. Ξεχάστε τώρα, ναι. Παιδί μου, ξεχάστε τα σουλάτσα.
1: Ακυρώστε τα όλα και δουλειά, μη σου πω, μην πας άρρωστος.
0: Θα έχει έκτακτα κυκλοφοριακά μέτρα. Δεν έχει στάθμευση, δεν έχει.
1: Έτσι κι αλλιώς.
0: Έτσι κι αλλιώς θα ζοριστούμε από Τρίτη απόγευμα μέχρι Πέμπτη πρωί. Αυτή την ώρα έχει αυξημένη κίνηση στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, στα δύο ρεύματα του Κηφισού, στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Η Κατεχάκη ζορίζεται στο ρεύμα από Ηλιούπολη και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στα ευχάριστα της ημέρας ο καιρός, ηλιοφάνεια. Σήμερα βορειαδάκι στα 3 μποφόρ, θερμοκρασία μέχρι τους 27. Έτσι θα πάμε όλη την εβδομάδα. Με 27-28 και ήλιο στην Αττική. Να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour. Τι λες, τι μας έχεις ετοιμάσει?
1: Για μπες τώρα στο redfm.gr και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Γιατί εκτός ότι θα σε καλέσουμε εμείς τα παλικάρια εδώ του Red Morning Show να σου κάνουμε και μια μίνι συνέντευξη, θα πας να δεις τους Πλασίμπο 7 Δεκεμβρίου με τον αγαπημένο σου άνθρωπο. 500 ευρώ και 4 ημέρες να το ευχαριστηθείς με την ψυχούλα σου. Και όλα αυτά τώρα, μπες τώρα.
0: Μπαίνετε τώρα για 15 λεπτά στο redfm.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Εμείς πετύχαμε στο τηλέφωνο τον Τάσο.
1: Ναι,
0: δικός
1: καλή.
0: Μου άνθρωπος ο Τάσος, ακούστε τον.
2: Λέγεται
0: Αναστάσιος ή Τάσος, πώς σε φωνάζουνε?
2: Τάσος.
0: Έλα ρε Τάσο, καλημέρα, ο Γιώργος και η Κατερίνα από το Red Morning Show.
1: Καλημέρα Τάσο.
0: Πώς είσαι?
2: Είμαι μια χαρά, πάρα πολύ χαίρομαι που σας ακούω και για τηλεφώνου.
0: Έχεις δηλώσει συμμετοχή για το Red World Tour να δεις τους Πλασίμπο στην Ουαλία, σωστά?
2: Να πάρω το υπογλώσιο?
0: Όχι, όχι, δεν θα το πάρεις ακόμα. 13 Νοεμβρίου θα το πάρει κάποιος το υπογλώσιο, ελπίζουμε να είσαι εσύ. 13 Νοεμβρίου έχουμε την κλήρωση, απλώς τώρα κάνουμε τηλέφωνα έτσι να πάρουμε μία γεύση. Τάσο, τι δουλειά κάνεις?
2: Είμαι συνταξιούχος, ασχολούμαι μόνο με το κορμί μου, τίποτα άλλο.
0: Γυμναστήριο όλη τη μέρα.
2: Μόλις βγήκα το γυμναστήριο. Μόλις βγήκα το γυμναστήριο.
0: Και εγώ Τάσο όλη τη μέρα γυμνάζω ένα κοιλιακό.
2: Το διπλανό το κάνω εγώ.
0: Σ' αρέσουν οι Πλασίμπο, έχεις ξαναπάει στην Ουαλία, τι κάνουμε?
2: Πάρα πολύ, έχω ξαναπάει στο Κάρντιφ 2-3 φορές. Και είναι υπέροχη η Ουαλία.
0: Εκεί τι παίζει ρε παιδί μου, με φαγητά, με... Εντάξει, θα πας γιατί αν κερδίσεις θα πας για τη συναυλία, αλλά είναι ωραία η φάση στο Κάρντιφ?
2: Το Κάρντιφ είναι υπέροχο, είναι υπέροχο. Η λέξη φαγητό γενικότερα στην Αγγλία... δεν. Ναι, fish and chips. Fish and chips μέρα νύχτα για να επιβιώσεις. Και τα περάκια από Ελλάδα.
0: Σωστό. Τάσο, 13 Νοεμβρίου στις 8:25 έχουμε την κλήρωση. Να είσαι συντονισμένος και σου ευχόμαστε καλή επιτυχία.
1: Πολύ
2: τέλεια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίστε την καλή, ωραία, όμορφη δουλειά που κάνετε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Γεια, καλημέρα.
0: Μία μέρα θέλω να γίνω σαν τον Τάσο. Να ταξιδεύω και να γυμνάζω. Γυμνάζω το σώμα μου.
1: Εντάξει, αυτός
0: πρέπει να είναι πολύ ωραίος τύπος.
1: Αυτή την ημέρα νομίζω άμα τη δει η ανθρωπότητα, εντάξει, κλείνει το μαγαζί, αφήστε το.
0: Καλή επιτυχία σε όλους. Μπαίνετε για 15 λεπτά στο redfm.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Η κλήρωση εδώ 13 Νοεμβρίου στο Red Morning Show.

0: Black Sabbath, Paranoid, Red 96,3, Red Morning Show. Τρέχουν τα 15 λεπτά. Μπαίνετε στο redfm.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής για το Red World Tour. Θα δείτε τους Placebo στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, με 500 ευρώ για τα έξοδά σας από εμάς. Και κάνουμε και, όπως ακούσατε, και μίνι συνεντεύξεις στους συμμετέχοντες. Μπορεί να χτυπήσει το τηλέφωνό σας ξαφνικά και να σας εμφανιστεί η Κατερίνα Κόρδα.
1: Αν δεν το γλιτώνετε αυτό, αυτό πάει όλο πακέτο.
0: Έχουμε χρηματοκιβώτιο Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 10.023,57 ευρώ. Τα διεκδικείτε μέσω SMS Win στο 19600 μέχρι το απόγευμα εκείνης της Παρασκευής στις 4. Το κάθε SMS κοστίζει 1,36 ευρώ τελική τιμή. Συμμετοχή άνω των 18. Όροι του διαγωνισμού στο frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Καλή επιτυχία. Win στο 19600 μέχρι την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.
1: Εκεί όμως κατά τις 13 Οκτωβρίου, την Τρίτη, Γιώργο, την άλλη Τρίτη, τι ετοιμάζεσαι να κάνεις? Γιατί σου έχω δύο ωραίες προτάσεις.
0: Για λέει, γιατί τι μου έχεις πρωί, τι μου έχεις βράδυ.
1: Ξεκινάς 9.30 ώρα το πρωί, πηγαίνεις στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Εκεί θα βρεις τον Μπλάντι που επιστρέφει στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, προσκαλώντας εργαζόμενους, κατοίκους και επισκέπτες της πόλης να αφιερώσουν λίγα λεπτά από το χρόνο τους σε μια πράξη που έχει πραγματικό αντίκτυπο και μιλάμε φυσικά για την εθελοντική αιμοδοσία.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Έως και τρεις συνανθρώπους μπορείς να σώσεις με την προσφορά σου που διαρκεί περίπου 20 λεπτά. Πολύτιμος χρόνος, ακόμα πιο πολύτιμο το δώρο όμως. Έτσι.
0: Την ερχόμενη Τρίτη από τις 9 το πρωί μέχρι το μεσημέρι.
1: Και το μη κερδοσκοπικό φορέας Μπλάντι έχει βοηθήσει κοσμάκι.
0: Το βράδυ μου έχεις καμιά πρόταση.
1: Το βράδυ, εκεί που θα έχεις πάρει τα ντουζένια σου, γιατί ξέρεις, ιδιαίτερα στους άντρες, η αιμοδοσία τους αναζωογονεί.
0: Ισχύει.
1: Βέβαια. Θα πάρεις τα μπογαλάκια σου και θα πας στους Deep Purple που επιστρέφουν στην Ελλάδα για μια μοναδική συναυλία στις 13 Οκτωβρίου, την Τρίτη δηλαδή, πολύ σωστά το λες, στο Telecom Center στο Athens, εκεί που κάνουμε το παρκέ, σωστά το ΑΚΑ.
0: Ποιο παρκέ, εκεί που κάνουμε το παρκέ. Άκου τώρα συνεννόηση.
1: Τέλος πάντων.
0: Εκεί που έχει βάλει ο TPG το glass floor και κερδίζει ομάδα, η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης. Εκεί θα δούμε τους Deep Purple.
1: Εκεί θα πας στα καλύτερα, με περισσότερες από 5 δεκαετίες πορείας και διαχρονικά κομμάτια όπως Smoke on the Water, Highway Star και Child in Time. Οι Deep Purple παραμένουν ένα από τα πιο εμβληματικά και επιδραστικά συγκροτήματα παγκοσμίως.
0: Ορίστε, σας φτιάξαμε το πρόγραμμα της ερχόμενης Τρίτης. Το πρωί αιμοδοσία στη Δημοτική Αγορά Κυψέλη. Στο βράδυ στο Telecom να δείτε Deep Purple, τι άλλο θέλετε?
1: Νομίζω εντάξει, για Τρίτη καλά είμαστε.
0: Deepest Mode στον Red 96,3. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους.

0: Morning Show.
1: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
0: Red 96,3.

0: 9 παρατέταρτο. Red Morning Show, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10 στο Red 96,3. Η Μαζονακιάδα είχε κάποια επεισόδια χτες, ε.
1: Εκτός ότι βρέθηκε στις τοξικολογικές υπροποφόλοι, θα μου πεις εσύ, Γιώργο, αυτό το έχεις εσύ το ρεπορτάζ. Εγώ έχω να σου πω ότι βρέθηκε ένα μηχάνημα το οποίο μετρούσε συναισθήματα.
0: Θλίψη. Τι εννοείς?
1: Λέει στο γιατρείο της, στη γιάφκα της Καρνεάδου βασικά.
0: Oh,
1: συναισθήματα όπως θλίψη, θυμός, άγχος και όλα τα σχετικά. Λέγεται ζήτω 5.
0: Μάλιστα.
1: Και η εξέταση αυτή. Ένα κουστομάκι, να σου το πω, 150 μαύρα, 200 με απόδειξη.
0: 150
1: ήταν
0: ευρώ μαύρα για να μου πει ότι έχω μέσα μου θυμό, ότι έχω διάφορα συναισθήματα που πρέπει να καθαριστούν, για να με βάλει μετά στο εξαχίλιαρο να μου καθαρίσει το αίμα, να φύγουν τα συναισθήματα.
1: Θα φας και μια υδροθεραπεία κανονικά. Κανονικά είναι υδροθεραπεία.
0: Το κουστομάκι δηλαδή στο 7-8 πάει.
1: Ε, βέβαια, γιατί στο κουστομάκι. Πάμε στο άλλο κουστομάκι τώρα, το οποίο φορούσαν οι γιατροί, γιατί ήταν όλοι ντυμένοι, ξέρεις.
0: Λέξη της μόδας, ναι.
1: Εννοείται, εκεί είδαμε και την ντουλάπα μέσω του Ευαγγελάτου. Δόξα τω Θεώ, κανένα συρτάρι μεσόβρακα δεν άνοιξε. Γιατί μένεις εκεί?
0: Τέλος πάντων, έχουν βγει οι πρώτες τοξικολογικές εξετάσεις του Μαζονάκη και φαίνεται ότι του χορηγήθηκαν πράγματα που δεν έπρεπε.
1: Ναι.
0: Και εξαιτίας όλης αυτής της διαδικασίας έχασε τη ζωή του τραγουδιστής. Θα έχουμε πάντως να ασχολούμαστε μήνες και μήνες με τη Μαζονακιάδα και με αυτό το. Τους κάνουν έξωση από το ιατρείο, τα άμαθες αυτά?
1: Δηλαδή, δεν είχαν να πληρώσουν τα ενίκια?
0: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά ο ιδιοκτήτης τώρα που έκλεισε το ιατρείο λέει: φυλάκια, φεύγεται, γιατί ήταν μια παράνομη διαδικασία. Θα τον νοικιάζω εγώ, χρυσάφι αλλού.
1: Καλά, δεν το συζητώ. Το σημείο εκεί πέρα είναι hot spot. Από την άλλη, όπως είπες, η προποφόλη υπήρξε στο ιατρείο χωρίς τα νόμιμα έγγραφα.
0: Καλό.
1: Ό,τι είναι να γεμίσει τσεμπούλα μας.
0: Bon Jovi στο Red 96,3. Καλημέρα από την Κατερίνα και τον Γιώργο. Τρίτη πρωί.

0: Red 96,3 πλησιάζοντας τις 9, Red Morning Show, τρίτη πρωί 6 Οκτωβρίου. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, εκεί υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save. Με 4 πάγια δώρο και τιμή 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο Φυσικό Αέριο Ελλάδος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα του ρεύματος.
0: Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Mont Parnes εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature dishes εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης. Και όλα αυτά μέσα σε ένα καταπράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Καταπράσινο περιβάλλον. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα.
1: Έως τέλος αυτού του μήνα μπορείς να απολαύσεις το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007 που προβάλλει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του 007. Από τον Dr. No με τον Sean Connery έως και τον No Time to Die με τον Daniel Craig αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom.
0: Λοιπόν, έχουμε ειδήσεις σε 30 δευτερόλεπτα από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά, καιρό και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Ερχόμαστε να δούμε την επικαιρότητα γιατί έχουμε και υψηλό καλεσμένο το επόμενο 48 ώρο στην Αθήνα. Θα ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour, θα ακούσουμε και τηλεφωνήματα, έχουμε την κίνηση real time, έχουμε εξομολογήσεις, ερωτικο-σεξουαλικό.
1: Χαμός θα γίνει.
0: Αυτή δεν είναι εκπομπή, είναι υπερθέαμα. Red World
2: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
3: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά. Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: Φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα? Οι ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά σε πραγματικές ευκαιρίες εργασίας. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Τιβάνι Καραβέλ, περισσότερες από 120 επιχειρήσεις αναζητούν νέους συνεργάτες και προσφέρουν 3.000 θέσεις εργασίας. Έλα να γνωρίσεις από κοντά εκπροσώπους εταιρείων.

0: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
2: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
0: Και από κρωματάκι.
2: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
3: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
2: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
3: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ρικάρντο Βιλαλόμπος, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και την

0: Nasis Ready. Εισιτήρια στο nasis.org. Ο Νάσης στέγει.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Καλημέρα, Τρίτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Κυκλοφοριακές απαγορεύσεις και ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω των μέτρων για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Ενεργοποιεί τη συμφωνία της Μέκκας. Η Τουρκία και το Πακιστάν θα στείλουν στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία. Με προεκλογικό άρωμα γιόρτασε η Νέα Δημοκρατία τα 52 γενέθλιά της. Η Γαλλία διέλυσε 4-1 το Βέλγιο για το Nations League. Ηλιοφάνεια και 27 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 10.023,57 ευρώ.
6: It's Red, it's Red, it rocks.
7: Red 96,3.

0: Λίγο μετά τις 9, καλημέρα σε όλους. Red Hot Chili Peppers στο Red 96,3. Είναι το Red Morning Show της Τρίτης με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο. Μήνας έχει 6. Να δούμε τι έχει επικαιρότητα να μπορείς να κινήσεις την πόλη χωρίς προβλήματα.
1: Πες μου, σε παρακαλώ, ναι.
0: Κυκλοφοριακές απαγορεύσεις και ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω των μέτρων για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Μη μου αρχίσει τη Βουκουρεστίου για την Ερμού σήμερα και αύριο. Ξέχασέ τα αυτά.
1: Α, okay. Τέλος δηλαδή. Εντάξει, θα υπάρχουν και τα βόρεια πράσινα.
0: Αργό, ρε παιδί μου.
1: Μια χαρά, θα πάω μια βόλτα στην Κηφισιά να ξελεγράρω.
0: Ενεργοποιεί τη συμφωνία της Μέκκας. Η Τουρκία και το Πακιστάν θα στείλουν στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία. Χτες γιόρταση Νέα Δημοκρατία, τα 52η γενέθλια της ΣΟΥΠΑ. Να πάμε στο αμαξοστάσιο. Με έγραψε, δεν ήρθε.
1: Είχε χαμό, τι έγινε εκεί πέρα.
0: Είχε τον Άδωνη, είχε τον Μητσοτάκη, ήταν όλοι εκεί μαζεμένοι.
1: Να ρωτήσω κάτι, αυτή είναι από κανάλι σε συγκέντρωση. Κανένα κάνει πολιτική. Τι αφήνουν, προσωπικό, εφεντρικό.
0: Σταμάτα. Α, εσύ που ασχολείσαι με τον ΕΦΚΑ και τρέχει από δημόσια υπηρεσία σε δημόσια υπηρεσία, σε πανελλαδική στάση εργασία σήμερα από τις 12 οι εργαζόμενοι στον ΙΕΦΚΑ.
1: Ναι, εντάξει, μπράβο ΙΕΦΚΑ που κάθεστε λίγο σε στάση, γιατί εμείς καθόμαστε σε μια στάση συγκεκριμένη.
0: Άκου τώρα τι έγινε. Σε ένα αεροπλάνο των Βρετανικών αερογραμμών χάθηκε ύψος 27.000 ποδών μέσα σε 7 λεπτά και έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Χίθρο. Εντάξει, μιλάμε για τρόπο.
1: Γιατί
0: άρχισε να πέφτει το αεροπλάνο, ρε εσύ. Άρχισε να πέφτει 27.000 πόδια σε 7 λεπτά. Μιλάμε ότι, εντάξει, είναι εφιάλτης να είσαι μέσα σε ένα τέτοιο, σε μια τέτοια πτήση.
1: Μπορείς να πάθεις και κακό έτσι από καρδιακό. Νομίζω ότι κάνει πολύ κακό στην υγεία σου.
0: Ας το να πάνε, δεν είμαστε για τέτοια. Η εξέγερση των σχολείων δοκιμάζει το Μακρόν και τη Γαλλία. Σήμερα οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις. Να δούμε πώς θα πάει αυτό. Έχουμε στην Ισπανία εκλογές το τέλος Νοεμβρίου. Αυτά έχει επικαιρότητα, Κατερίνα μου. Αθλητικά δεν σου έχω. Σήμερα δεν έχει τίποτα.
1: Δεν έχεις κανέναν αγώνα αύριο μεθαύριο να μου πεις.
0: Τίποτα, ησυχία. Πάμε για το ντέρμπι της Κυριακής τώρα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, τιμάσου τη Δευτέρα θα έχουμε εδώ πανηγύρια.
1: Ωραία, περιμένω.
0: Σε λίγο ανοίγουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour. Έχουμε και άλλα θέματα της επικαιρότητας. Θα δούμε την κίνηση. Έρχονται οι εξομολογήσεις και το ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ της Τρίτης. Προς το παρόν, Scorpion στο Red 96,3.

0: ACDC Red 96,3 κοντά στις 9 και 4 πρωινό Τρίτης με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Πάμε παρέα μέχρι τις 10. Ανοίγουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour. Τι μας έχεις ετοιμάσει για την Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου?
1: Λοιπόν, άκουσε εσύ τι θα κάνεις. Μπαίνεις τώρα στο site του redfm.gr και συμπληρώνεις τα στοιχεία σου στη φόρμα συμμετοχής για να δεις τους αγαπημένους σου πλασίμπο από κοντά. Όχι είναι solo, θα πάρεις και το αγαπημένο σου άτομο, 500 ευρώ 4 ημέρες και θα κάνεις την εμπειριάρα τη ζωή σου και όλα αυτά με τις ευλογίες του Red Morning Show και του Red 96,3, έτσι.
0: Ανοίγουμε τις συμμετοχές για 15 λεπτά στο redfm.gr. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Πετύχαμε, κάνουμε μίνι συνεντεύξεις στους συμμετέχοντες. Τους παίρνουμε ευνηδιαστικά τηλέφωνα. Πετύχαμε τον Τάσο. Πετύχαμε τον Τάσο μόλις βγήκε από το γυμναστήριο.
1: Έτσι, κορμάρα. Μια φωτογραφία δεν έστειλε ο Τάσος.
2: Λέγεται
0: Αναστάσιος ή Τάσος, πώς σε φωνάζουνε?
2: Τάσος.
0: Έλα ρε Τάσο, καλημέρα, ο Γιώργος και η Κατερίνα από το Red Morning Show.
1: Καλημέρα Τάσο.
0: Πώς είσαι?
2: Είμαι μια χαρά, πάρα πολύ χαίρομαι που σας ακούω και για τηλεφώνω.
0: Έχεις δηλώσει συμμετοχή για το Red World Tour να δεις τους πλασίμπο στην Ουαλία, σωστά?
2: Να πάρω το υπογλώσιο?
0: Όχι, όχι, δεν θα το πάρεις ακόμα. 13 Νοεμβρίου θα το πάρει κάποιος το υπογλώσιο, ελπίζουμε να είσαι εσύ. 13 Νοεμβρίου έχουμε την κλήρωση, απλώς τώρα κάνουμε τηλέφωνα έτσι να πάρουμε μία γεύση. Τάσο, τι δουλειά κάνεις?
2: Είμαι συνταξιούχος, ασχολούμαι μόνο με το κορμί μου, τίποτα άλλο.
0: Γυμναστήριο όλη τη μέρα.
2: Μόλις βγήκα το γυμναστήριο. Μόλις βγήκα το γυμναστήριο.
0: Και εγώ Τάσο όλη τη μέρα γυμνάζω ένα κοιλιακό.
2: Το διπλανό το κάνω εγώ.
0: Σ' αρέσουν οι πλασίμπο, έχεις ξαναπάει στην Ουαλία, τι κάνουμε?
2: Πάρα πολύ, έχω ξαναπάει στο Κάρντιφ 2-3 φορές. Και είναι υπέροχη η Ουαλία.
0: Εκεί τι παίζει ρε παιδί μου, με φαγητά, με... Εντάξει, θα πας γιατί αν κερδίσεις θα πας για τη συναυλή, αλλά είναι ωραία η φάση στο Κάρντιφ?
2: Το Κάρντιφ είναι υπέροχο, είναι υπέροχο. Η λέξη φαγητό γενικότερα στην Αγγλία... fish and chips. Fish and chips μέρα νύχτα για να επιβιώσεις. Και τα περάκια από Ελλάδα.
0: Τάσο, 13 Νοεμβρίου στις 8:25 έχουμε την κλήρωση, να είσαι συντονισμένος και σου ευχόμαστε καλή επιτυχία.
1: Πολύ
2: τέλεια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίστε την καλή, ωραία, όμορφη δουλειά που κάνετε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Γεια, γεια, καλημέρα.
0: Να έχετε το νου σας που θα σας πετύχει η Κατερίνα κάποιο πρωινό εσάς που συμμετέχετε στο Red World Tour.
1: Τύχω, μη σε πετύχω.
0: Τρέχουν τα 15 λεπτά. redfm.gr. Καλή επιτυχία, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής.
3: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τα χυπαρμία.
3: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
4: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάνετε τους ανθρώπους πολύ ευτυχισμένους, πραγματικά.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Θέλω στη μέση και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα το σηκώσω.
5: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
6: Είστε η Μέρη, η Μερούλα, το μεράκι μου.
1: Η μαμά μου μου το λέει αυτό.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
5: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
5: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
5: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσει.

0: πετάμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
3: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
4: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
4: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις κουπονιά αγορών?
4: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
4: Εδώ είμαστε!
3: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: Time. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Red Morning Show. Red Morning Show.
4: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
5: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
4: Red 96,3.

0: Πλησιάζοντας τις 9.30 Red Morning Show, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Είναι Τρίτη πρωί, έρχεται ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Ελάτε να δούμε τώρα τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και το τι συμβαίνει αυτή την ώρα στους δρόμους της Αθήνας. Είσαι έτοιμη?
1: Ναι, πες μας και ποιος είναι ο Μάρκο Ρούμπιο όμως. Είναι τι είναι, ο Αμερικανός πρόεδρος, τι είναι, το εξωτερικό?
0: Ο Αμερικανός πρόεδρος είναι.
1: Ποιος είναι?
0: Άρεση, τι τραβάμε. Έλα αύριο με τον κηδεμόνα σου. Είναι ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Εσύ είναι ο νούμερο 2, νούμερο 3 στην κυβέρνηση Τραμπ.
1: Κατάλαβα, θα φάμε και το φέση γι' αυτό. Πάμε παρακάτω. Η Κίμπερλι θα τον πάρει από το αεροδρόμιο, τον πάει μπουζουκιά.
0: Δεν αναφέρουν πουθενά στο πρόγραμμά του την πρέσβυρα. Δεν μπορεί να μην τη δει, αποκλείεται. Τώρα μπουζούκι δεν το βλέπω. Πάμε στα σοβαρά.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες από σήμερα το βράδυ μέχρι την Τετάρτη το πρωί. Στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος αλλά και σε κεντρικούς λεωφόρους όπως η Βασιλής Σοφίας, η λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου, η λεωφόρος Βασιλής Αμαλίας, η οδή Πανεπιστημίου και Σταδίου, καθώς και διάφορα άλλα οδικά σημεία που μπορεί να απαιτηθούν. Mm-hmm. Να αποφύγετε οι οδηγοί τη μετακίνησή σας με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας καθ' όλη τη διάρκεια της Τετάρτης.
1: Δύσκολο,
0: αύριο δηλαδή,
1: δύσκολο.
0: Ναι. Να αξιοποιήσετε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Να δουλεύανε και καλά, να τα αξιοποιήσουν.
1: Α, ναι, σωστό και αυτό.
0: Ένα 48ωρο είναι, παιδιά, θα περάσει. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους της Αθήνας.
1: Για όχι, κλαθμός και οδυρμός.
0: Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, της λεωφόρου Σχιστού και Αθηνών προς το σημείο συνάντησή τους. Συνάντησής τους στο Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Φιλής προς τον κόμβο Κηφισίας. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση επίσης στην κάθοδο της λεωφόρου Θηβών από το Ήλιον έως το Περιστέρι, στην Κηφισίας ανατμήματα, στην Αχαρνών από τη Νέα Χαλκιδόνα προς τα Κάτω Πατήσια, στη λεωφόρο Αγίων Αναργύρων προς τη Νέα Χαλκιδόνα, στις λεωφόρους Φιλής και Δημοκρατίας προς την πλατεία των Αγίων Αναργύρων, στην Αρδιτού και στην κάθοδο της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού. Αυτά έχει το μενού.
1: Τίποτα, η Ελλάδα είναι ζάχαρη. Εδώ είσαι, η Αθηνούλα ακόμα καλύτερη.
0: Αν πετύχετε κι αλλού κίνηση, ρίξτε μας ένα μήνυμα στο Viber να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους. 6980-963-963. Ερχόμαστε σε λίγο με τις εξομολογήσεις.

0: 9:34, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή Τρίτη από την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο στο Red Morning Show, στο Red 96,3 καθημερινά 6 με 10. Πάμε στις εξομολογήσεις. Ακριβώς ό,τι λέει ο τίτλος τους. Μας στέλνετε γραπτές ή ηχητικές εξομολογήσεις στο Viber 6989-63-963. Η Κατερίνα τις διαχειρίζεται και μας πετάει μία καθημερινά στον αέρα.
1: Αγία η αμαρτωλή, η Τζορτζίνα Έμμα στέλνει. Εγώ είμαι 20 χρονών και αυτός 41. Είναι δεσμευμένος, αλλά τον γουστάρω τρελά. Τι κάνω, προχωράω ή το παγώνω. Οπα, οπα, οπα. Εδώ Γιώργο μου, τι έχουμε.
0: Συνονόματι Τζορτζίνα. Τζίνα Εμ, ο αίρος χρόνια δεν κοιτά.
1: Τι λες βρε που το πιπίνι ήθελες να για τα δόντια σου. Εσύ Γιώργο είσαι παραπάνω από 41, είσαι γύρω στα 49 πλέον.
0: Κατερίνα μου, να αφήσουμε
1: έτσι λεπτό. Θα πήγαινες.
0: Όχι, ναι, αλλά ναι. Δεν έχει σημασία, δεν εξομολογούμε εγώ, εξομολογεί την Τζορτζίνα. Όρμα Τζορτζίνα!
1: Τζορτζίνα όχι, άλλη μια διαφωνία. Δεν θα τα βρούμε ποτέ εμείς οι δύο. Όχι. Το κορίτσι να πας με κάποιον άλλον. Άστο, να πας στο σχολείο σου, μην κάνεις τίποτα.
0: Ρε συντροπή. Έρχονται οι εξομολογήσεις όλο το 24ωρο στο Viber 6980-963-963. Τις περιμένουμε είτε γραπτές είτε ηχητικές. Animal στο Red 96,3 έρχεται σε λίγο το ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ της Τρίτης.

0: 10 παρατέταρτο. Καλημέρα σε όλους. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Red Morning Show. Έφτασε η ώρα του ερωτικο-σεξουαλικού ρεπορτάζ. Ένας επώνυμος έρχεται σήμερα.
1: Τι
0: ο Μάικλ Ντάγκλας θέλει να ξεκαθαρίσει ένα πράγμα. Βγήκε δημόσιο, έκανε ανακοίνωση. Ποτέ δεν ήταν εθισμένος στο σεξ παρά τα όσα ανέφεραν ορισμένες σκανδαλοθυρικές εφημερίδες της δεκαετίας του 90. Δεν ξέρω αν έχω κοιμηθεί με τόσες πολλές γυναίκες, δήλωσε ο Ντάγκλας στη βρετανική εφημερίδα The Sunday Times σε ένα αφιέρωμα που δημοσιεύτηκε στις 4 Οκτωβρίου προχτές στο πλαίσιο της προώθησης του νέου του βιβλίου.
1: Δηλαδή τον έχουμε παρεξηγήσει, θέλει να πει.
0: Ναι, ο Ντάγκλας συνέχισε σημειώνοντας ότι μέχρι και σήμερα ένα ερώτημα του κινεί την περιέργεια. Γιατί οι Βρετανοί είναι τόσο απορροφημένοι στο να διευρύνουν τη σεξουαλική ζωή των άλλων? Έλα μου ντε!
1: Είναι τόσο σεξουαλική. Εμείς νομίζαμε ότι η Μεσόγειος καλά κρατεί. Και εκεί όμως παίζει πάρτι, ε!
0: Ο ηθοποιός φαίνεται να αναφερόταν σε πρωτοσέλιδο του 1992, αγέννητη Κατερίνα, που ισχυριζόταν ότι έχει πάει σε κέντρο αποτοξίνωσης λόγω σεξουαλικής εξάρτησης, κάτι που αρνείται κατηγορηματικά στο βιβλίο του, σύμφωνα με την εφημερίδα The Times. Αυτά λέει ο Ντάγκλας.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Εντάξει, γιατί και εγώ μιλάω φυσικά με ένα σεξ σύμβολο της εποχής. Πώς απεξαρτήσει από το σεξ? Δηλαδή, εντάξει, το αλκοόλ, ουσίες, εντάξει, από το σεξ πώς απεξαρτήσει?
0: Παιδί μου, τον κλείνουν μέσα σε μια κλινική και ξέρω εγώ.
1: Τι δηλαδή, μετράς κόμπους, ένα κομποσκένι, δεν καταλαβαίνω.
0: Κάπως έτσι αρχίζει και λύνει σουντόκου. Τι α πούμε.
1: Και την νοσοκόμα που τη βλέπει εκεί πέρα με τη στολή.
0: Δεν είναι νοσοκόμα, είναι νοσοκόμος. Τελειώσαμε. Μισιρλού στο Red 96,3. Καλημέρα.

0: James λίγο πριν τις 10, Red Morning Show, καθημερινά 6 με 10 με την Κατερίνα και τον Γιώργο, Σαββατοκύριακο τα καλύτερα της εβδομάδας 8 με 10, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να ανταμείβεσαι επειδή απλά πίνασες ή θέλεις ένα καφεδάκι? Στο Box η αγαπημένη σου συνήθεια επιβραβεύεται με το Box Booster. Όσο παραγγέλνεις τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου, 2 ευρώ, 3 ευρώ, 4 μέχρι και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο, pet shop και σούπερ μάρκετ, κάθε σου παραγγελία σε φέρνει πιο κοντά σε μεγαλύτερη έκπτωση και στη διεκδίκηση 5 iPhone 17 Pro. Παραγγείλε ξανά και ξανά. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Φοιτητική ζωή check, φοιτητικό ρεύμα check. Με το ρεύμα Maxi Home Energy Safe από το φυσικό αέριο έχεις 4 παγιά δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και απόκτησέ το. Έχουμε ειδήσεις και αμέσως η σκητάλη στην Πινελόπη Αναστασοπούλου. Από μας καλημέρα αύριο Τετάρτη στις 6.
1: Φιλάκια! Red Metal Before
2: Midnight. Η ενέργεια του Heavy Metal κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 στον Red 96,3.
3: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
5: Ναι, μαμά.
4: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
5: Ναι, μαμά.
4: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
5: Ναι, μαμά.
4: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
6: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο ταπάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
8: Πιο μεγάλο.
7: Bigger.
8: Πιο καλύτερότερο.
7: Better.
8: Πιο Halloween από ποτέ.
7: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
8: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go.
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
11: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
12: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
11: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου?
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
15: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
16: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
15: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
17: Μεγάλη προσφορά!
18: Όχι, όχι.
17: Τεράστια προσφορά!
18: Ούτε.
17: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρκε
5: και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
18: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
19: She calls it other mommy. You look like you.
20: What?
21: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Εμονή».
20: It was me. What? Was it me?
21: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
22: You have to be scared, mommy. She's next. Can I go into your heart?
21: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
22: We'll have so much fun together.
21: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
23: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Σε πανελλαδική στάση εργασία σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΙΕΦΚΑ. Τρόμος σε πτήση των Βρετανικών αερογραμμών. Αεροπλάνο έχασε 27.000 πόδια μέσα σε 7 λεπτά και έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Heathrow. Η εξέγερση των σχολείων δοκιμάζει το Μακρόν και τη Γαλλία. Σήμερα οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις. Ευχάριστα νέα με φαλ στον Παναθηναϊκό εν ώψη του αγώνα με τη Φενέρμπαχτσέ. Ηλιοφάνεια και 27 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 10.023,57 ευρώ.

Red 96,3, Metallica Enter Sandman. Είναι Τρίτη πρωί 6 Οκτωβρίου. Πινελόπη Αναστασοπούλου παρέα σου στο μικρόφωνο του Red 96,3. 10 λεπτά περίπου μετά τις 10 ανοίγω αμέσως συμμετοχές για το Red World Tour. Οι πιο σπουδαίοι καλλιτέχνες στις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου. Και αυτή τη φορά ο Red σε στέλνει στην Ουαλία, στο Cardiff. Εκεί θα δεις live τους Placebo. Έχεις 15 λεπτά χρόνο λοιπόν από τώρα για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Μπες στο redfm.gr στο application του Red 96,3. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής, αυτόματα μπαίνεις στην κλήρωση που θα γίνει στις 13 Νοεμβρίου. Όταν κερδίσεις, θα πας για 4 μέρες στο Cardiff στην Ουαλία. Στις 7 12 θα δεις live τους Placebo. 2 άτομα θα πάρεις μαζί σου και ένα δικό σου άνθρωπο. Και 500 ευρώ να τα ξοδέψεις όπως θέλεις εσύ. Καλή σου επιτυχία. Fry height every time. Και smells like teen spirit αμέσως μετά από τους Nirvana. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3. Καλημέρα.

Αν κυλάει το αίμα σου είναι Red 96,3, Nirvana, Smells Like Teen Spirit, στον αέρα του Red, Πινελόπη Αναστασοπούλου, Τρίτη πρωί 6 Οκτωβρίου, με ηλιοφάνεια στην Αθήνα σήμερα. Έχει αλλάξει ο καιρός, θα φτάσει μέχρι και 26 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Σε άλλα νέα, την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Τρίτη, από τις 9.30 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, έχουμε το καθιερωμένο μας ραντεβού με τον Μπλάντι στη δημοτική αγορά της Κυψέλης για την εθελοντική αιμοδοσία του μήνα. Φωκίωνος Νέγρη 42, 20 λεπτά χρόνος από τη ζωή μας και κάθε ένας από εμάς μπορεί να συμβάλλει στη βοήθεια έως και 3 συνανθρώπων μας. Μπαίνεις στο bloody.org και κλείνεις το ραντεβού σου για αιμοδοσία. Και τώρα I Will Nation Sale. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3, 20 λεπτά περίπου μετά τις 10.

0: Scorpions, Wind of Change. Τρίτη πρωί 6 Οκτωβρίου στον Red 96,3, Πινελόπη Αναστασοπούλου λίγο πριν τις 10.30 και σε διαφημιστικό περιβάλλον πάμε για ένα γρήγορο quiz. Πώς μπορεί ένας φάκελος να φτιαχτεί από πυλό? Ποιοι είναι οι κρυφοί ήρωες πίσω από τις τηλεπικοινωνίες και πώς εκπαιδεύεις ένα ρομπότ να ξεχωρίζει διαφορετικά μεταξύ τους υλικά? Όλες τις απαντήσεις θα τις βρεις στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών, ομίλουοτε με νέα εκπαιδευτικά προγράμματα, οικαστικά εργαστήρια, εργαστήρια STEM και ξεναγήσεις. Όλα αυτά σε περιμένουν τις Κυριακές στο Μουσείο. Το καλύτερο είναι ότι η συμμετοχή σε όλα τα προγράμματα είναι δωρεάν. Επισκέψου το tegroupmuseum.gr, κλείσε τη θέση σου και βρες ποια προγράμματα σε ενδιαφέρουν. Στη συνέχεια θα ακούσουμε Paradise City, έρχονται οι Guns N' Roses. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει παροιμία.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
2: Αχ, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάντε του ανθρώπου πολύ ευτυχισμένου, πραγματικά.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Θέλω στη μέση και λέω πότε θα με πάρει τηλέφωνο, πότε θα σηκώσω.
3: Το νου σου, μην ξεχαστεί.
4: Είσαι η Μέρη, η Μερούλα, το μεράκι μου.
5: Η μαμά μου
4: το
5: λέει αυτό.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
6: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
7: Γιατί, βρε αγόρι μου?
6: Φοβάμαι.
7: Τι φοβάσαι?
6: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών.
7: Είπαμε, θα προλάβουμε.
6: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
7: Ναι.
6: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
7: Ναι, ναι, ναι.
8: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
6: Και το τηλεγράφημα από πυλό.
7: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
9: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
10: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
9: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
10: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
9: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
10: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Πώς είπατε?
7: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
8: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντρικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με μινισπάσμ. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Μινισπάσμ. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείτε προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
12: Οτο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Οτο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
13: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
14: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
16: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
17: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
16: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
17: Εσύ Γιώργο, με πόσους έχεις πάει?
18: Red Morning Show.
19: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
20: Αγγυλάει στο αίμα σου.
21: Είναι Red 96,3.

Paradise City, Guns N' Roses, Red 96,3, 20 λεπτά περίπου πριν από τις 11 και έχουμε γεμάτο χρηματοκιβώτιο. Το ποσό είναι 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Κλήρωση και τηλεφώνημα λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής, 23 Οκτωβρίου, φυσικά από την αγαπημένη μας Μέρη Μαργέλη. Παίρνεις μέρος στο διαγωνισμό με το μήνυμά σου. Στέλνεις win στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής, 23 του μήνα που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Mediatel, συνολικό κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή άνω των 18, όροι διαγωνισμού frontstage.gr, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Επαναλαμβάνω, το ποσό αυτή τη φορά στο χρηματοκιβώτιο είναι 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Κλήρωση και τηλεφώνημα λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής, 23 Οκτωβρίου. Καλή σου επιτυχία. Deepest Mode, Enjoy the Silence. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: εμβληματικό Bohemian Rhapsody, η Queen στον Red 96,3. 3η 6 Οκτωβρίου, Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου. Και σε διαφημιστικό περιβάλλον επιστρέφουν επιτέλους οι Deep Purple στην Ελλάδα για μια μοναδική συναυλία στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Τα τραγούδια τα ξέρεις όλα. Smoke on the Water, Highway Star, Child in Time. Οι Deep Purple παραμένουν ένα από τα πιο εμβληματικά και επιδραστικά συγκροτήματα παγκοσμίως. Περισσότερες από 5 δεκαετίες πορείας. Άχαστη συναυλία στο Telecom Center στις 13 του μήνα. Και στη συνέχεια, Other Side, έρχονται οι Red Hot Chili Peppers. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι μόνο Red. 10 λεπτά περίπου πριν από τις 11.
1: Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Κάρντιφ στην Ουαλία. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
2: Στο παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία, η συμπεθέρα. Έχει ένα μάτι, η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Algofren, Compositum. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Algofren Compositum μόνο. Νέο Algofren Compositum. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό του χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Isomat Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Isomat Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο, πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
7: Isomat Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Καλώς τη.
10: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
9: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
10: Σου έφερα κέικ.
11: Γεια σας.
10: Ο κύριος.
9: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
10: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
12: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
14: Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα? Οι μέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά σε πραγματικές ευκαιρίες εργασίας. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Τιβάνι Καραβέλ, περισσότερες από 120 επιχειρήσεις αναζητούν νέους συνεργάτες και προσφέρουν 3.000 θέσεις εργασίας. Έλα να γνωρίσεις από κοντά εκπροσώπους εργασίας.

0: Ελληνοφρένια.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια 21% φθηνότερα 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 30% φθηνότερα 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών.
3: Εδώ είμαστε.
2: Θέλεις δωρεάν eFood Pro.
3: Εδώ είμαστε.
2: Θέλεις κουπονιά αγορών.
3: Εδώ είμαστε.
2: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά.
3: Εδώ είμαστε.
2: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
5: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
4: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
6: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
5: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
4: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
7: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front Stage με τον Γιώργο Βρατσό. Κυκλοφοριακές απαγορεύσεις και ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω των μέτρων για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Ενεργοποιεί τη συμφωνία της Μέκκας, η Τουρκία και το Πακιστάν θα στείλουν στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία. Με προεκλογικό άρωμα γιόρτασε η Νέα Δημοκρατία τα 52 γενέθλιά της. Η Κύπρος επικράτησε 2-1 της Λετωνίας και παρέμεινε ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης του Nations League. Ηλιοφάνεια και 27 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 10.023,57 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3. Μπέγγιν, η Μάνεσκιν, Πινελόπε Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red και σήμερα Τρίτη 6 Οκτωβρίου. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 11, είναι η ώρα που ανοίγω συμμετοχές για το Red World Tour που σε στέλνει αυτή τη φορά να δεις live τους Πλασίμπο στο Cardiff της Ουαλίας. 15 λεπτά χρόνος ανοίγω συμμετοχές τώρα. Μπες στο redfm.gr ή αλλιώς στο application του Red 96,3, θα βρεις τη φόρμα συμμετοχής, τη συμπληρώνεις και αυτό ήταν μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση που θα γίνει στις 13 Νοεμβρίου. Αν κερδίσεις 4 μέρες στο Cardiff, 2 άτομα, 500 ευρώ δικά σου να τα ξοδέψεις όπως θες εσύ και φυσικά τη μεγάλη ευκαιρία να δημιουργήσεις μια καινούρια συναυλιακή εμπειρία βλέποντας live τους Πλασίμπο στις 7 Δεκεμβρίου. Καλή επιτυχία λοιπόν, Evanescence, Missing, Rolling Stones, Painted Black αμέσως μετά. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

Rolling Stones, Painted Black και αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3. Έχεις λίγη ώρα ακόμα για να λάβεις μέρος στο Red World Tour που σε στέλνει να δεις live τους Placebo αυτή τη φορά στο Cardiff της Ουαλίας. Και σε άλλα νέα, άκου τι έγινε. Και σήμερα στις 5 ώρα το απόγευμα θα έχουμε επιβεβαίωση αυτού που θα σου πω. Οι Aerosmith, παρόλο που είχαν αποφασίσει ότι θα αποσυρθούν από τις περιοδίες τουλάχιστον για φέτος λόγω ενός πολύ σοβαρού τραυματισμού του Steven Tyler, χθες ανέβασαν ένα teaser με τον Steven έξω από το Hollywood Bowl μπροστά σε μια μαρκίζα που γράφει Aerosmith and Friends και δύο ημερομηνίες, 29 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, τότε όλοι οι fans των Aerosmith θα κάνουμε πάρα πολύ μεγάλη χαρά. I don't wanna miss a thing, τους ακούμε αμέσως τώρα. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Οι Fallout Boy μαζί με τον John Mayer διασκευάζουν Beat It, Michael Jackson, και στο πρωτότυπο τραγούδι, το solo, το επικό αυτό solo, έχει παίξει ο Eddie Van Allen, που σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή πριν από 6 χρόνια. Σε άλλα νέα και σε διαφημιστικό περιβάλλον, φέτος γιορτάζουμε 150 χρόνια από την εφεύρεση του τηλεφώνου και το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ το γιορτάζει με τα ολοκένουργια εκπαιδευτικά προγράμματα για όλη την οικογένεια. Μικροί και μεγάλοι θα ταξιδέψουν στην ιστορία της επικοινωνίας με τον πιο εφάνταστο τρόπο. Εικαστικά εργαστήρια, κουκλοθέατρο, εργαστήρια STEM και πολλά άλλα είναι μερικά από τα δωρεάν πράγματα που έχει ετοιμάσει το Μουσείο για 16η συνεχόμενη χρονιά και σε περιμένουν εκεί τις Κυριακές στην Οδό Πρωτέως στη Νέα Κηφισιά. Μπαίνεις στο tegroupmuseum.gr, μαθαίνεις περισσότερες πληροφορίες για κάθε πρόγραμμα και προγραμματίζεις την επόμενη επίσκεψή σου στο Μουσείο. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Μετάλλικα για τη συνέχεια, Nothing Else Matters. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι μόνο Red.
1: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει παροιμία.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
2: Αχ, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάντε τους ανθρώπους πολύ ευτυχισμένους, πραγματικά.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Θέλω στη μέσα και λέω πότε θα με πάρει τηλέφωνο, πότε θα σηκώσω.
3: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
4: Είσαι η μέρη, η μερούλα, το μεράκι μου.
5: Η μαμά μου μου το λέει αυτό.

0: 57 λεπτά.
1: WIMP στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
2: Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
3: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
4: Γιατί βρε αγόρι μου?
3: Φοβάμαι.
4: Τι φοβάσαι?
3: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
4: Είπαμε, θα προλάβουμε.
3: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
4: Ναι.
3: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
3: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
4: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
6: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
7: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
2: Δυνάμωσε τον Red
9: 96,3.
10: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
11: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
10: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
12: Τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν, του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση.
13: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
14: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
16: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
17: Κανόνισε την πορεία σου με τα σκ***τα του σκυλιού σου. Έχεις γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
18: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι μεζικλίκια, δεν είναι.
17: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω, κακομοίρα.
18: Σιγά μην τα πω στον σκ***τα του σκυλιού μου.
19: Red Morning Show.
20: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Nothing Else Matters. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Metallica, Red 96,3. Σήμερα μπες και στα social media του Red 96,3 για να δεις ένα μεγάλο giveaway που ξεκινάει σε σχέση με τους Metallica. Δεν θα σου πω πολλά, θα μπεις στα social media και θα δεις. Σε άλλα νέα, έχουμε Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων και φέτος θα είναι bigger, better και spookier με ακόμα περισσότερες δράσεις και παιχνίδια, live shows, συναυλίες με Ακύλα, Σελένη Τσαλιγοπούλου, Ρένο Χαραλαμπίδη και την Kids Radio Banda. Επίσης, χρηματοκιβώτιο έχει γεμίσει 10.023 ευρώ και 57 λεπτά, κλήρωση και τηλεφώνημα λίγο μετά τις 4 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου. Διεκδικείς το ποσό με το μήνυμά σου, στέλνεις win στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS, μία συμμετοχή στην κλήρωση. MediaTel, συνολικό κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή ανά των 18, όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιος, ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Επαναλαμβάνω το ποσό, το χρηματοκιβώτιο έχει μέσα 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. All our love, Led Zeppelin. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3, σχεδόν 20 λεπτά πριν από τις 12.

0: Losing My Religion, η REM στον Red 96,3, Πινελόπη Αναστασοπούλου. Και σε διαφημιστικό περιβάλλον έχουν περάσει 16 χρόνια από το βραβευμένο με Oscar The Social Network του David Fincher. Και ο Aaron Sorkin, ο σεναριογράφος της ταινίας, αυτή τη φορά αναλαμβάνει και τη σκηνοθεσία και το σενάριο του ανεπίσημου sequel The Social Reckoning. Βγαίνει στις αίθουσες στις 8 Οκτωβρίου από τη Feelgood. Και αν το Social Network εστίασε στο όραμα των ανθρώπων πίσω από τη δημιουργία του Facebook, τότε το The Social Reckoning έρχεται να μας μιλήσει για τη σκοτεινή πλευρά της πιο διάσημης κοινωνικής πλατφόρμας και πώς ο τρόπος που καταναλώνουμε περιεχόμενο τελικά δεν είναι μόνο δική μας επιλογή. Το The Social Reckoning προβάλλεται στους κινηματογράφους από τις 8 Οκτωβρίου από τη Feel Good. Επίσης, Κυριακές αποκτούν ακόμα περισσότερη δράση χάρη στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ, που για 16η συνεχόμενη χρονιά ανοίγει τις πόρτες του και υποδέχεται μικρούς και μεγάλους σε νέα μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για όλη την οικογένεια. Οικαστικά εργαστήρια, εργαστήρια STEM και ξεναγήσεις γεμίζουν τις Κυριακές στο Μουσείο στην Οδό Πρωτέως στη Νέα Κηφισιά. Μπες στο tegroupmuseum.gr και κάνε την κράτησή σου. Έρχεται ο Γιάννης Λεουνάκης. Μείνε συντονισμένος γιατί ανοίγει αμέσως συμμετοχές για το Red World Tour που σε στέλνει να δεις live τους Placebo στο Cardiff στην Ουαλία. Και εμείς θα ακούσουμε Timo Mas featuring Brian Molko από τους Placebo. First Day. Αν κυλάει το αίμα σου είναι Red 96,3 περίπου 10 λεπτά πριν από τις 12.
1: Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Ουαλία.
2: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Γιατί βρε αγόρι μου?
2: Φοβάμαι.
4: Τι φοβάσαι?
2: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών.
3: Είπαμε, θα προλάβουμε.
2: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
3: Ναι.
2: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
3: Ναι.
5: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
2: Και το τηλεγράφημα από πυλό.
3: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
6: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
7: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια?
10: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
12: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
13: Πιο μεγάλο.
12: Bigger.
13: Πιο καλύτερότερο.
12: Better.
13: Πιο Halloween από ποτέ.
12: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
13: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
14: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
15: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω!

0: Φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ξαναζήστε το γεγονός με την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger στο Disney Plus. Με αποκλειστικά ανέκδοτα πλάνα.
3: I get butterflies thinking about it. It's bigger than me, you know. It's just gonna be carnage.
2: Οι Oasis επέστρεψαν.
4: Right on, beautiful people, this is it.
2: Oasis Don't Look Back in Anger. Η πρωτότυπη ταινία του Hulu έρχεται 9 Οκτωβρίου αποκλειστικά στο Disney Plus. Disney Plus Watch Party για την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger. Μπες στο site του Red, πάρε μέρος στο διαγωνισμό και κέρδισε προσκλήσεις για την ξεχωριστή Britpop βραδιά με τους Παναγιώτη Μένεγο και Μάκη Παπασημακόπουλο.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Red Hot Chili Peppers.
0: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea. Can't stop the spirit when I need you.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Σε πανελλαδική στάση εργασία σήμερα οι εργαζόμενοι στον EFK. Τρόμος σε πτήση των Βρετανικών αερογραμμών. Αεροπλάνο έχασε 27.000 πόδια μέσα σε 7 λεπτά και έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Heathrow. Η εξέγερση των σχολείων δοκιμάζει το Μακρόν και τη Γαλλία. Σήμερα οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις. Μπάγερ Μονάχου και Κέιν έδωσαν τα χέρια για την υπογραφή νέου συμβολέου. Ηλιοφάνεια και 27 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου ο Γιάννης Λεουνάκης. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 10.023,57 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

0: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Κανονικός παράδεισος μεσημέρι Τρίτης 6 Οκτωβρίου στους 26 στην πόλη με ήλιο. Παρέα σου Red 96,3. Γιάννης Λεουνάκης εδώ, τώρα ανοίγω τις συμμετοχές. Διεκδικείς συναυλίαρα πλασίμπο στο Κάρδιφ. 4 ημέρες, εσύ και η παρέα σου 500 ευρώ. Σου δίνω 15. Να μπει στο app του Red ή redfm.gr. Να συμπληρώσει τη φόρμα συμμετοχής πλασίμπο Red World Tour live στο Κάρδιφ. Joan Jett, I hate myself for loving you. Να κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

τώρα μετά από 40 ολόκληρα χρόνια, ο κιθαρίστας των Queen, Brian May, αποκαλύπτει τη στιγμή που ο Freddie Mercury του είπε συναυλίες με μένα τέλος. Ήταν 9 Αυγούστου του 1986, μετά την εμφάνισή του στο Knebworth, στο πλαίσιο της περιοδίας Magic, της πρώτης περιοδίας μετά την εμβληματική του εμφάνιση στο Live Aid. Με τη σειρά του λοιπόν ο Brian May αποκαλύπτει: οι μέρες περιοδίες των Queen έχουν τελειώσει.

0: Βλέπεις πως μία ερμηνεία μπορεί να αλλάξει εντελώς το ταξίδι που δημιούργησε η Annie Lennox, Sweet Dreams Are Made of This, κατά τα άλλα, μεσημέρι Τρίτης, 6 Οκτωβρίου, παρέα σου, ο Red, 96,3, Γιάννης Λεουνάκης εδώ, χορηγός εκπομπής Vodafone CU Student. Στο Full, ότι στη φοιτητική ζωή δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές, νέος 100 GB κάθε μήνα στο κινητό, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ, 1 GBps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το See You Around για να ζήσουν τη φοιτητική ζωή στο Full όπως ακριβώς τους ταιριάζει, γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Μάθε περισσότερα στο VodafoneCU.gr. Final Countdown, Europe.
1: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει πολύ μία.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
2: Αχ, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάντε το ανθρώπινο που λέει συγκεκριμένο, πραγματικά.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Θέλω τη μέσα και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα το σηκώσω.
3: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
4: Είστε η μέρη, η μερούλα, το μεράκι μου.
5: Η μαμά μου μου το λέει αυτό.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Wins στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
6: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
7: Euphoria!
6: The Pit! Τι! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
8: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
9: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
10: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
9: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα άπια.

0: τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
2: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
3: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
2: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
3: Εσύ Γιώργο, με πόσους έχεις πάει?
4: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Το νέο από το χρηματοκιβώτιο έρχεται. 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Επιβάλλεται να γίνεις μέλος στο Members Club του Red 96,3 για να θυμάσαι το ακριβές πόσο επιβάλλεται. Win αποστολή στο 19600 media. Τελκόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ δικαίωμα συμμετοχής. Ή άνω των 18 κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Κίνδυνος εφισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114 όρη διαγωνισμού frontstage.gr redfm.gr. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου παίζεις για 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. More than a feeling. Boston, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad. Κομμένες οι ρομαντζάδες αυτό το μεσημέρι, 3η 6 Οκτωβρίου, παρέα σου, Red 96,3. Γιάννης Λεουνάκης εδώ, χορηγός εκπομπής Vodafone TV. Εδώ θα βρεις μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Σκέψου τις πιο πολυσυζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Άνοιξε Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σου σειρά θα είναι εκεί. Μην εδώ, στη μία κάτι σου δίνω ευκαιρία να διεκδικήσεις Red Gold Tour με πλασίμπο live στο Cardiff. Green Day, wake me up before September ends.
1: Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Τα αφάνατα ριφ, η αδάμαστη ενέργεια, η απόλυτη ταύτιση. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.
2: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: She calls it other mommy. You look like you.
4: What?
5: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Εμονή».
4: It was me. What? Is it me?
5: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας Backrooms.
6: You have to be scared, mommy. She's next. Can I go into your heart?
5: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
6: We'll have so much fun together.
5: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. And immersive voyages. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Κυκλοφοριακές απαγορεύσεις και ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω των μέτρων για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Ενεργοποιεί τη συμφωνία της Μέκας, η Τουρκία και το Πακιστάν θα στείλουν στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία. Με προεκλογικό άρωμα γιόρτασε η Νέα Δημοκρατία τα 52 γενέθλιά της. Manchester City ανοιχτό το ενδεχόμενο υποβιβασμού λόγω των πολλών οικονομικών παραβάσεων. Ηλιοφάνεια και 27 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 10.023,57 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

30 χρόνια από το άλμπουμ Without You I'm Nothing. Οι Πλασίποτε γιορτάζουν. Τελευταίος σταθμός της περιοδίας τους είναι το Cardiff. Το νέο σου Red World Tour Πλασίμπο Live στο Cardiff 7 Δεκεμβρίου. Είμαι ο Γιάννης Λεουνάκης, τώρα ανοίγω τις γραμμές. Να μπεις στο app του Red ή redfm.gr να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής. Έχεις 15 λεπτά. Rock and Roll Queen, Subways. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red 96,3.

Έρχονται holidays. Halloween επίσης. Πού να πας χωρίς Halloween. 28 Οκτωβρίου. 10.023 ευρώ μετρητά και 57 λεπτά. 10.023 ευρώ και 57 λεπτά μετρητά. Είναι το νέο σου ποσό από το χρηματοκιβώτιο για ό,τι εσύ χρειάζεσαι. Ανοίγεις το Red 96,3 Παρασκευή. 23 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα. redfm.gr. Μπορεί να παίξεις και τώρα. Come as you are. Αν κυλάει το αίμα σου. Είναι Red.

Είναι χαρά Θεού 26 μετά τη μία μεσημέρι, Τρίτη 6 Οκτωβρίου στις 26 στην πόλη, παρέα σου Red 96,3. Γιάννης Λεουνάκης εδώ σε διαφημιστικό περιβάλλον. Περνάω με την ταινία Social Reconning. 16 χρόνια μετά το βραβευμένο με Όσκαρ Social Network του David Fincher, ο Aaron Sorkin, ο βραβευμένος με Όσκαρ σεναριογράφος της ταινίας, αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία και το σενάριο του ανεπίσημου sequel The Social Reconning, που βγαίνει στις αίθουσες 8 Οκτωβρίου από τη Feelgood. Η ταινία βασίζεται σε μια σοκαριστική αληθινή ιστορία, το ρεπορτάζ της εφημερίδας The Washington Post με τίτλο The Facebook Files, που βραβεύτηκε με βραβείο Pulitzer. Social Reconning στους κινηματογράφους από 8 Οκτωβρίου από τη Feelgood. Χορηγός εκπομπής είναι η Vodafone TV. Εδώ θα βρεις μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus, του HBO Max μαζί. Σκέψου τις πιο πολύ συζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Οπότε μην αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά, απλά άνοιξε Vodafone TV.

0: πει, σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σου σειρά θα είναι εκεί. My Serona, Knack.
1: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει πολυμία.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
2: Αχ, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάντε του ανθρώπου πολύ ευτυχισμένου, πραγματικά.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Θέλω στη μέση και λέω πότε θα με πάρει τηλέφωνο, πότε θα σηκώσω.
3: Το νου σου, μην ξεχαστεί.
4: Είσαι η μέρη, η μερούλα, το μεράκι μου.
5: Η μαμά μου το λέει αυτό.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
9: Φωτογράφηση.
8: Γιατί?
9: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
8: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
11: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
12: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
13: Εδώ είμαστε!
12: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
13: Εδώ είμαστε!
12: Θέλεις κουπονιά αγορών?
13: Εδώ είμαστε!
12: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
13: Εδώ είμαστε!
12: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Κανόνισε την πορεία σου με τα σκ***τα του σκυλιού σου. Έχεις γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
15: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες, είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζυκλίκια, δεν είναι...
14: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία, θα σε κάψω, κακομοίρα.
15: Σιγά μου τα πόση στον κ*** του σκύλου μου.
16: Red Morning Show.
17: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου,

Παίζεις χρηματοκιβώτιο. Παίζεις 23 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα ή στο Red 96,3. 10.023 ευρώ 57 λεπτά μετρητά. Win αποστολή στο 19.600 και πολύ καλή επιτυχία. Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 2-14-2-14-80-20. Δικαίωμα συμμετοχής για άνοντα 18, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κάθε μήνυμα μία συμμετοχή στην κλήρωση. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr, redfm.gr. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίες. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 11-14. 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. You found me, Frey. Αγγιλάει το αίμα σου, είναι Red.

0: Όλη η ιστορία στο σφυρί. Έτσι και το κουστούμι του Daniel Greg από το Skyfall, μαζί φορέματα, αφήσεις, βιβλία Ian Fleming πρώτης έκδοσης, είναι μερικά από τα 399 αντικείμενα που βγαίνουν σε δημοπρασία και αφορούν ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του James Bond. Είμαι ο Γιάννης Λεουνάκης, παρέσου μέχρι τις 3, χορηγός εκπομπής Vodafone TV. Δεν ξέρεις τι να πρωτοδείς? Ξεκινάς με Night of the Seven Kingdom. Βλέπεις την τέταρτη σεζόν του The Bear. Το Murders in the Building που είναι super. Λογικό. Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολύ βραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οπότε, όταν ψάχνεις το βράδυ, τι θα δεις? Το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις. Είσαι έτοιμος για Red World Tour? Τώρα στις 2 κάτι ανοίγω τις συμμετοχές. Placebo Live στο Cardiff. Don't speak, no doubt.
1: Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Ουαλία. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Ουαλία.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
5: Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Πιο μεγάλο.
5: Bigger.
6: Πιο καλύτερότερο.
5: Better.
6: Πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
6: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
7: Για 10η συνεχόμενη χρονιά το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
10: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
12: Έκθεση.
11: Λαόρτ. Μπαλέ Νασιονάλ Ντε Μαρσέι.
12: Age of Content.
11: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
12: Οράκλ.
11: Ρόμπερτ Ντάικ.
12: Ιδίποδας.
11: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
12: Συζήτηση.
11: Ρωμαίο Καστελούτσι.
12: Φάουστ.
11: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
12: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
11: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
12: Λάγκλες.
11: Νίκος Καραθάνος.
12: Έπος.
11: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
13: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
14: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
15: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
14: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
16: Ναι, μαμά.
15: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
16: Ναι, μαμά.
15: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
16: Ναι, μαμά.
15: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
17: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
18: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Hey Aerosmith in REM.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Fly Away. Πότε? 7 Δεκεμβρίου. Ζεις. Συναυλιακή εμπειρία στο Cardiff. Red Wall Tour Placebo Live. Όχι μόνος, με την παρέα. 4 ημέρες 500 ευρώ. Είμαι ο Γιάννης Λεουνάκης. Τώρα ανοίγω τις συμμετοχές. Σου δίνω 15 να μπει στο app του Red, redfm.gr, να συμπληρώσεις τη φόρμα που θα βρεις. Another One Bites the Dust με Queen μεσημερινή Τρίτης, 6 μετά τις 2. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Φιλοσοφική η προσέγγιση My Immortal ή απλά έρωτας ανεκπλήρωτος. Emily Evanescence, μεσημέρι τρίτης, παρέα σου, Red 96,3. Βραβείο Νόμπελ Φυσικής, Francis Haldgren. Βραβείο για την ανακάλυψη νετρίνων υψηλής ενέργειας αστροφυσικής προέλευσης. Zephyr Song, αληθινό ταξίδι. Από Red Hot Chili Peppers, μεσημέρι τρίτης. Αγγιλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Πειράζουν τον Ντόναλντ Τραμπ που ανέβασε με AI εικόνες με πιγκουίνους να τον υποδέχονται στη Γροιλανδία που δεν ζουν πιγκουίνοι. Με τον προκαλούν όμως, είναι ικανός για τα πάντα να γεμίσει και τη Γροιλανδία με πιγκουίνους εύκολα. Παρέα σου ωραία 96,3, 26 μετά τις 2, με σούπερ καιρό στην πόλη, ήλιος και 26 βαθμούς παρακαλώ. Χορηγός εκπομπής Vodafone, σπάει το κινητό, υπάρχει λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς. Γρήγορα, αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου και με 12 μήνυ εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Περισσότερα σε καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. I will survive. Cake τώρα.
1: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει πολύ μία.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
2: Αχ, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάντε του ανθρώπου πολύ ευτυχισμένου, πραγματικά.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Θέλω στη μέσα και λέω πότε θα με πάρει τηλέφωνο, πότε θα σηκώσω.
3: Το νου σου, μην ξεχαστεί.
4: Είστε η μέρη, η μερούλα, το μεράκι μου.
5: Η μαμά μου μου το λέει αυτό.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντα του δικού σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργεια. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια είμαστε κοντά σα εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας.

0: διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
5: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Βιδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρύψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και ετοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
8: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
9: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
10: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
3: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
2: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
3: Εσύ Γιώργο, με πόσους έχεις πάει?
4: Red Morning Show.
0: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
5: The one, the only Metallica.

Το τελευταίο ταγκό. Ο τελευταίος αγώνας για τον Λιονέλ Μέση με την Εθνική Αργεντινής έχουν δημοσιευθεί μυθικά βίντεο. 10.023 ευρώ 57 λεπτά. Το νέο σου ποσό από το χρηματοκιβώτιο ανοίγει Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα. Ναι, και με ένα μήνυμα win αποστολή στο 19600. Μην διατέλει κόστος σε SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμίστης ΕΕΠ. Δικαίωμα συμμετοχής η άνοδο 18 κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr, redfm.gr. Supertramp, logical song. Μεσημέρι Τρίτης, αν κοιτάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Αυτός ο Οκτώβριος μ' αρέσει. Ήλιος στους 26 τώρα στην πόλη. Viva la vida. Παρέα σου, Red 96,3. Χορηγός Vodafone, see you student. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου γι' αυτό. Προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές σε πακέτα κινητής. Γρήγορο ίντερνετ, 1 GB στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το See You Around για να ζήσεις τη φοιτητική ζωή ακριβώς όπως σου ταιριάζει, γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Μάθε περισσότερα στο vodafonesiu.gr. Ετοιμάσου τώρα στις 3. Παναγιώτης Μηχαναριάς ανοίγει τις συμμετοχές να διεκδικήσεις Red World Tour Placebo Live στο Cardiff. Sweet Home Alabama. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου από τις 12. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red. Red World
1: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Ουαλία. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Ουαλία.
2: See student hot takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
2: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός. Και με τα CU Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντων.
6: Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα? Οι ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά σε πραγματικές ευκαιρίες εργασίας. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Τιβάνι Καραβέλ, περισσότερες από 120 επιχειρήσεις αναζητούν νέους συνεργάτες και προσφέρουν 3.000 θέσεις εργασίας. Έλα να γνωρίσεις από κοντά εκπροσώπους εταιρείων.

0: Ελευθερία. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια 21% φθηνότερα 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 30% φθηνότερα 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
3: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
2: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
4: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
3: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
2: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
1: Ξαναζήστε το γεγονός με την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger στο Disney Plus. Με αποκλειστικά ανέκδοτα πλάνα.
5: I get butterflies thinking about it. It's bigger than me, you know. It's just gonna be carnage.
1: Οι Oasis επέστρεψαν.
6: Right then, beautiful people, this is it.
1: Oasis Don't Look Back in Anger. Η πρωτότυπη ταινία του Hulu έρχεται 9 Οκτωβρίου αποκλειστικά στο Disney Plus. Disney Plus Watch Party για την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger. Μπες στο site του Red, πάρε μέρος στο διαγωνισμό και κέρδισε προσκλήσεις για την ξεχωριστή Britpop βραδιά με τους Παναγιώτη Μένεγο και Μάκη Παπασημακόπουλο.
7: Την εξεταστική θα ζητηθεί να κάνει.
0: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις. Γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
8: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Αρχιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Give Love a Bad Name. Έχω να σου δώσω κάτι πολύ καλύτερο. Εισιτήρια για το live των Placebo 7 Δεκεμβρίου στο Cardiff και αεροπορικά και για τη συναυλία εννοείται και 500 ευρώ κάσα. Ανοίγω τώρα τις γραμμές του Red World Tour. Σου δίνω επίσης 15 λεπτά. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. Τρίτη μεσημέρι. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Λιακάδα ωραία, Faders Down.

όταν το τραγούδι ανέβηκε στο νούμερο 1 των charts, η διευθύντρια του σχολείου που ηχογραφήθηκε τον Another Break in the Wall εξοργίστηκε θεωρώντας τους στίχους αντισχολικούς, ανήθικους. Απαγόρευσε στα παιδιά να εμφανιστούν στην εκπομπή Top of the Pops του BBC ή να συμμετέχουν στο βίντεο κλιπ. Αντί για τα πραγματικά λοιπόν παιδιά, στο βίντεο κλιπ χρησιμοποιήθηκαν κούκλες, μαριονέτες και animation. Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. Καλησπέρα και πάλι μέχρι τις 6 και σήμερα ζωντανά 8 λεπτά ακόμα για να μπει στη μεγάλη κλήρωση του Red Wall Tour και να βρεθεί στο live των Πλασίμπο στο Κάρντιφ στην Ουαλία. Να κερδίσεις και 500 κάσ. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα.

0: Και φαντάζομαι ότι αυτό εδώ στην αρχική demo εκδοχή του ήταν ένα ακουστικό κομμάτι με κιθάρα. Savage Garden, Break Me, Shake Me. Τρίτη μεσημέρι, Red 96,3. Χορηγός η Cosmote Telecom. Οι φετινοί πρωτοετής φοιτητές ξεκινούν με WhatsApp Under 30 για να έχουν 150 GB κάθε μήνα για 12 μήνες. Fiber 1 GB Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Με το WhatsApp η φοιτητική ζωή πάει σε άλλο level. Συνεχίζω. Κάτι απίστευτα γευστικό ψήνεται ξανά στα Πατησιά. Η Pizza Fan ξεκίνησε στις 4 Αυγούστου το νέο της κατάστημα, που είναι το 101ο σε όλη την Ελλάδα, προσφέροντας γαστρονομικές εκπλήξεις, ασυναγώνησες τιμές και μοναδικές premium δημιουργίες του Δημήτρη Καρμούτσου. 30 χρόνια τώρα η Pizza Fan μας έχει συνηθίσει σε φοβερές γεύσεις και ποιοτικά υλικά. Νέα Pizza Fan φιλίζει 260. Καλή αρχή να πω εγώ. Και να σου χαρίσω επίσης και δύο high protein pizzas για να μπεις στον διαγωνισμό. Στέλνεις τώρα email στο play@frontstage.gr γράφοντας το θέμα Pizza Fan και το όνομα τεπώνυμό σου. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Ετοιμάσου. Born to be wild, Steppenwolf, αν κυλάει στο αίμα σου είναι red.
1: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει παροιμία.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
4: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω, θα στείλω ένα μήνυμα.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
5: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
6: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Αλήθεια.
3: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
4: Τέτοια ταχυκαρδία, όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα. Τι να σου πω.
6: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
6: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
7: Πώς είπατε? Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
8: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων?

0: Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
8: Εδώ είμαστε!
7: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
8: Εδώ είμαστε!
7: Θέλεις κουπονιά αγορών?
8: Εδώ είμαστε!
7: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
8: Εδώ είμαστε!
7: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Κανόνισε την πορεία σου με τα σκ***τα του σκυλιού σου. Έχεις γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
11: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζεκλίκια, δεν είναι.
10: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω, κακομοίρα.
11: Σιγά μην τα πω στο σκ***τα του σκυλιού μου.
12: Red Morning Show.
13: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

νέα του ταινία, η ταινία Wind of Change, βγαίνει στους κινηματογράφους από τη Γερμανία. Θα γίνει αρχή 28 Ιανουαρίου του 2027 η πρώτη προβολή. Ρέντε 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο και χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Παίζεις για 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Τα λεπτά έχουν σημασία εδώ. Στείλε τώρα Win στο 19600 και δήλωση συμμετοχή 1 και 36 κόστος SMS 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης MediaTel. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΠ συμμετοχή άνω των 18 frontstage.gr και rendfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Γραμμή συμβουλευτικής 1114 ΕΟΠΑΕ. Win τώρα στο 19600. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. Evanescence, bring me to life. Ρέντε 96,3.

0: έρχεται, παιδιά, το συγκρότημα με την τεράστια ιστορία Deep Purple 13 Οκτωβρίου, την επόμενη Τρίτη δηλαδή, στο Telecom Center Athens, η Τζέλιερ από τη Μεγάλη Βρετανία, special guests. 12 πριν τις 4, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, στον Red 96,3, ο οποίος μαζί με το Disney Plus σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις από κοντά την απόλυτη εμπειρία του Disney Plus Watch Party την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό, κέρδισε προσκλήσεις για την προβολή της ταινίας Oasis, Don't Look Back in Anger του Disney Plus και απόλαυσε μια ξεχωριστή Britpop βραδιά με τους Παναγιώτη Μένεγο και Μάκη Παπασημακόπουλο. Και μείνε μαζί μου 4 και 10 λίγο και πάλι τις γραμμές του Red World Tour. Δεν θέλεις να το χάσεις. Κερδίζεις πρόσβαση στο live των Πλασίμπο στην Ουαλία και 500 ευρώ κας.
1: Θέλεις κι άλλο metal? Όλες μας οι εκπομπές, όλα τα Red Metal Before Midnight, βρίσκονται διαθέσιμα σε μορφή podcast στο application του Red 96,3.
2: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
3: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Πιο μεγάλο.
6: Bigger.
7: Πιο καλύτερότερο.
6: Better.
7: Πιο Halloween από ποτέ.
6: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
7: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
8: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
9: Γιατί βρε αγόρι μου?
8: Φοβάμαι.
9: Τι φοβάσαι?
8: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
9: Είπαμε, θα προλάβουμε.
8: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
9: Ναι.
8: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
9: Ναι, ναι, ναι.
10: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
8: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
9: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
11: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
12: She calls it other mommy. Like you.
13: What?
14: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας Αιμονή.
13: It was me. What? Was it me?
14: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας Backrooms.
15: You have to be scared, mommy. She's nice.
16: Go into your heart.
14: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
16: We'll have so much fun together.
14: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
17: Το Borderline Festival επιστρέφει. Στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos. Nightmares on Wax. Yasmin Hamdan. Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.
18: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
19: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
20: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
21: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
22: Και τώρα το contouring.
23: Τη μέρα,
0: ανεβάζει skincare routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
21: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
22: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
23: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
22: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
23: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
24: Σύζατη των μισιών.
22: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
23: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
22: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
25: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
26: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

νούμερο 1 στη Βρετανία, η Debbie Harry χάρισε αυτή την Μαρία και στα 70s και στα 80s και τα 90s. Ρέντερ είναι 6,3. Καλησπέρα ξανά. Τρίτη μεσημέρι. Παναγιώτης Μιχαλαδιάς στην παρέα. Το τιμόνι θέλει υπομονή και σήμερα. 15 λεπτά από τώρα για να μπει στη μεγάλη κλήρωση του Red World Tour και να βρεθεί στο live τον Πλασίμπο να κερδίσει και 500 ευρώ cash.

Δεν είναι υπόσχεση αυτό, πια είναι δεδομένο. Red κομματάρες, το Red Application και το redfm.gr. Τρίτη μεσημέρι, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Με full κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους της πόλης. Και με Red Wall Tour 8 λεπτά ακόμα στη διάθεσή σου. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα για να βρεθείς με την παρέα σου στο live των Πλασίμπα 7 Δεκεμβρίου στο Cardiff στην Ουαλία. Να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Και αυτό το live θα είναι και ο τελευταίος σταθμός της περιοδίας τους. Γιορτάζουν 3 χρόνια στη μουσική, Πλασίμπα. Uprising News, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red.

0: Αμπαφ είναι ρεν.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Για τον Τζον ήταν αδιάφορο το κομμάτι αυτό, για τον Ρίτσι Σαμπόρα όμως διαμάντη. Ευτυχώς επέμενε και είχε δίκιο. Λίβερ είναι πρέερ, Bon Jovi, Red 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Μεγάλη παρέα, πολύ μεγάλη παρέα. Θα μαζευτεί 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, Kids Radio Spooky Festival. Πολύ παιχνίδι, πολλές δράσεις, πολύ μουσική. Σούπερ διήμερο για μικρούς και μεγάλους. Για εισιτήρια και πληροφορίες περισσότερες για τις δράσεις και τις συναυλίες, μπαίνει στο Kids Radio Festival. Πάμε και στο χορηγό. Με το νέο Box Booster, όσο περισσότερο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλό είναι η έκπτωσή σου, από 2 και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ μπαίνεις και στον διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box το delivery που πάντα κερδίζεις. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου παίζεις χρηματοκιβώτιο και κερδίζεις 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Nightmare MSG. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red.
1: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τα χυπαρμία.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
2: Αυτοκίνητο πήγαινε για δουλειά και στο φανάρι λέω θα στείλω ένα μήνυμα.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
2: Αλήθεια.
3: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
2: Έχει τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα. Τι να σου πω.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
5: Ναι, μαμά.
4: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
5: Ναι, μαμά.
4: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις?
5: Ναι, μαμά.
4: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
6: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
10: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
3: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Isomat Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Isomat Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο, πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
4: Isomat Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.

0: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
1: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
0: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
1: Εσύ Γιώργο, με πόσους έχεις πάει? Red
2: Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Παίζει χρηματοκιβώτιο γεμάτο εδώ στον Red, δεν το παραβιάζεις, το ανοίγεις κανονικότατα, νομιμότατα, στέλνεις τώρα Win στο 19600 και δηλώνεις συμμετοχή για να παίξεις χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. 1.36 κόστος SMS, 2.14.2.14.20 γραμμή υποστήριξης MediaTel, συμμετοχή άνω των 18, frontstage.gr και redfm.gr για τους όρους του διαγωνισμού, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 11.14 ΕΟΠΑΕ, στέλνεις τώρα Win στο 19.600. 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Nirvana, Smells Like Teen Spirit, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red.

0: Imagine Dragons, Believer, τρίτη απόγευμα. Ρέντεν 96,3. Δύσκολες αυτή την ώρα Κηφισός και στα δύο ρεύματα. Δύσκολη και Κηφισίας, αρκετά αυξημένη κίνηση στη Μεσογείο. Το κέντρο επίσης δύσκολο. Και ο Πειραιάς, οι δρόμοι κυρίως γύρω από το λιμάνι. Χορηγός η Κοσμοτέ Τελεκόμ. Έχεις προσέξει ότι οι βλάβες συμβαίνουν πάντα τη χειρότερη στιγμή. Η πόρτα θα κλειδώσει όταν βιάζεσαι, η βρύση θα τρέξει Κυριακή και το ρεύμα θα αποφασίσει να κάνει τα δικά την πιο ακατάλληλη στιγμή. Αν χρειάζεσαι επιγόντως κλειδαρά, υδραυλικό, ηλεκτρολόγο, ψυκτικό, μπαίνεις στο 11888 για όλα και κάνεις online το έτοιμά σου. Ο επαγγελματίας σε καλεί μέσα σε λίγα λεπτά και τέλος το ψάξιμο, γιατί στα επίγοντα θέλεις λύση και τη θέλεις τώρα. Τώρα στον Red, Let It Be Beatles, 5 και 10 όμως και πάλι ανοιχτές οι γραμμές του Red World Tour για να μπει στη μεγάλη κλήρωση. Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
4: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: στιγμή περισσότερα.
1: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Με ξυρισμένο κεφάλι τον οφείλει όταν γύριζε η παραγωγή του βίντεο κλιπ. Δεν ταιριάζει όμως με το ύφος του βίντεο. Για να ταιριάζει με το σουρεαλιστικό ύφος, του έφτιαξα μια ειδική περούκα από σχοινιά, την οποία φοράει καθ' όλη τη διάρκεια. Ρέντε 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Καλησπέρα ξανά, 8 μετά τις 5, τρίτη απόγευμα. Ανοίγω τώρα τις γραμμές του Red World Tour, σου δίνω 15 λεπτά. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα και διεκδικείς τετραήμερο με την παρέα σου στο live των Πλασίμπο 7 Δεκεμβρίου στο Κάντιβ στην Ουαλία. Κερδίζεις και 500 ευρώ cash.

Τρίτη απόγευμα, 15 μετά τις 5, Red 96,3. Στο Κηφισό τώρα, από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, Πάσιμιο, Τούνετ, Γιώδος, Κόκκινη και Κηφισίας, Καντεχάκη, Ποσειδώνος προς Πειραιά, δύσκολες επίσης. Το κέντρο Βασιλής Σοφίας, Αλεξάνδρας και Σταδίου θέλουν υπομονή αυτοί οι δρόμοι. 8 λεπτά ακόμα για να μπει στην μεγάλη κλήρωση του Red Wall Tour και να βρεθείς μαζί με την παρέα σου στο Cardiff στην Ουαλία, στο live του Πλασίμπο 7 Δεκεμβρίου, να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. Δυναμώνεις την ένταση, παίρνεις βαθιά ανάσα. Blair Song 2, Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3. Never made it.

0: Ωραίο το παιχνίδι των Cardigans. Red 96,3 Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Χορηγός η Cosmote Telecom. Το όνομα του είναι Bond, James Bond. Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, Σάββατο, το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007 θα προβάλλει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του 007 από τον Dr. No με τον Sean Connery έως και το No Time to Die με τον Daniel Craig αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom. Η οποία επίσης συνδέει και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου διαλέγει τα αγαπημένα της Red Track σε μια λίστα φτιαγμένη ειδικά για σένα. Red 96,3 Playlist Part by Telecom. Ακούσέ τη στο επίσημο προφίλ Telecom.gr. Στο Spotify κάνε follow και καλό μουσικό σου ταξίδι. Και δήλωσε από τώρα συμμετοχή για να παίξεις χρηματοκιβώτιο. Το ποσό είναι μεγάλο, 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Stairway to Heaven, Led Zeppelin. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red.
1: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει πολύ μία.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
2: Αχ, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάνετε το ανθρώπινο πολύ ευτυχισμένο, πραγματικά.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Θέλω στη μέση και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα σηκώσω.
3: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
4: Είστε η μέρη, η μερούλα, το μεράκι μου.
5: Η μαμά μου μου το λέει αυτό.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS.

0: Μάγκας.
1: Ναι.
0: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
0: Και το τηλεγράφημα που πιλώ.
1: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
3: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
4: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
11: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Isomat μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Isomat Isoflex 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
13: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολή σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
14: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
2: Εδώ είμαστε.
1: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
2: Εδώ είμαστε.
1: Θέλεις κουπονιά αγορών?
2: Εδώ είμαστε.
1: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
2: Εδώ είμαστε.
1: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κανόνισε την πορεία σου με τα σκ***τα του σκυλιού σου. Έχεις γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
4: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζυκλίκια, δεν είναι.
3: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω, κακομοίρα.
4: Σιγά μην τα πω στο σκ***τα του σκυλιού μου.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου,
6: είναι Red 96,3.

down. Πρέπει να σημειώσεις, είναι εντυπώσεις πάρα πολύ καλά στο μυαλό σου το ποσό που έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο. 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Στέλνεις win στο 19.600 και δηλώνεις συμμετοχή τώρα. 9.36 κόστος SMS, 2.14.2.14.80.20 γραμμή υποστήριξης MediaTel. Συμμετοχή ενώ των 18 frontstage.gr και redfm.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Γραμμή συμβουλευτικής για τη χαρά παιχνίδια 11.14 ΕΟΠΑΕ. Win τώρα στο 19.600.

0: Αξεπέραστη κλάση. Σούνταν Στέο, Σούνταν Γκο στον Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο από τις 3 μέχρι και τώρα. Χορηγός η Telecom. Η ανάγκη για επικοινωνίας δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Και μείνει συντονισμένο στον Red 96,3. Γιάννης Γιακουμάκης, 6 με 8. Σε λίγο θα ανοίξει και αυτό στις γραμμές του Red World Tour για να μπει στην κλήρωση, στη μεγάλη κλήρωση που θα σε στείλει στο live των Πλασίμπου στο Κάρντιφ στην Ουαλία 7 Δεκεμβρίου. Θα κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Αύριο 3 το μεσημέρι τα λέμε ξανά. Street Spirit, Radiohead. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red. Red World
1: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Κάρντιφ στην Ουαλία. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
2: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
3: Ναι, μαμά.
2: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
3: Ναι, μαμά.
2: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
3: Ναι, μαμά.
2: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
4: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
9: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
10: Πιο μεγάλο.
9: Bigger.
10: Πιο καλύτερότερο.
9: Better.
10: Πιο Halloween από ποτέ.
9: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
10: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
11: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
12: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
13: Isomat Premium.
12: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
13: Isomat Premium.
12: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
13: Isomat Premium.
12: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
14: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
14: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
15: Ξαναζήστε το γεγονός με την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger στο Disney Plus. Με αποκλειστικά ανέκδοτα πλάνα.
16: I get butterflies thinking about it. It's bigger than me, you know. It's just gonna be carnage.
15: Οι Oasis επέστρεψαν.
17: Right on, beautiful people, this is it.
15: Oasis Don't Look Back in Anger. Η πρωτότυπη ταινία του Hulu έρχεται 9 Οκτωβρίου αποκλειστικά στο Disney Plus. Disney Plus Watch Party για την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger. Μπες στο site του Red, πάρε μέρος στο διαγωνισμό και κέρδισε προσκλήσεις για την ξεχωριστή Britpop βραδιά με τους Παναγιώτη Μένεγο και Μάκη Παπασημακόπουλο.
18: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
3: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε δύο από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
19: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
20: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
21: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
20: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
22: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
23: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
24: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Μεγάλη προσφορά.
26: Όχι, όχι.
25: Τεράστια προσφορά.
26: Ούτε.
25: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
27: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Τρεφλάει και πάλι μαζί, εδώ είμαστε. Red 96,3 τρίτη απόγευμα, λίγο πριν τις 6 και 10. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ. 6 με 8 μαζί σου, μαζί επιστρέφουμε κάθε μέρα. Σήμερα βέβαια επιστρέφουμε κάπως διαφορετικά, γιατί σήμερα θα υπάρχουν ή υπάρχουν ήδη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Έρχεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Οπότε βάλτε στα υπόψη και αυτό, αν κινείσαι σήμερα με αυτοκίνητο ιδιαίτερα, αλλά και κάποιες τροποποιήσεις υπάρχουν σε δρομολόγια κτλ. Τα ξέρεις. Και οτιδήποτε προκύψει μου το στέλνει σε μήνυμα Viber 6980-963-963. Ανοίγω κατευθείαν τώρα τις συμμετοχές για Red World Tour. Σε στέλνουμε να δεις Πλασίμπο στην Ουαλία στο Κάρντιφ. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα κανονισμένα και 500 ευρώ μπαίνεις. redfm.gr στο site μας ή στην εφαρμογή μας, στο application του Red 96,3 και δηλώνεις συμμετοχή. Μπαίνεις στην κλήρωση, 15 λεπτά δικά σου. Έρχονται οι REM, τώρα όμως Alice Cooper Poison. Red 96,3, καλησπέρες. Τρίτη απόγευμα, 6 και 10.

Losing by Religion, REM, Red 96,3, τρίτη απόγευμα, 6 και 20 σε λίγο, είπαμε, παλεύουμε με την κίνηση και σήμερα. Σήμερα όμως κάπως διαφορετικά, γιατί έχουμε και την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού, του Ρούμπιο, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Σταδίου, Πανεπιστημίου κτλ. Οκ, δες τα όλα αυτά πριν αποφασίσεις τις μετακινήσεις σου. Την ίδια στιγμή, μια από τις πιο ωραίες ιστορίες την τελευταία εβδομάδα, ας πούμε, είναι αυτή με τους εξωγήινους που έχουν απαγάγει το Βινίσιους, εκτός αν πήγε μόνος του εθελοντικά μαζί με τους εξωγήινους, και ο παίκτης, λέει, που παρουσιάζεται στα γήπεδα είναι τελείως διαφορετικός, είναι κάποιος άλλος. Είναι σωσίας. Πολύ φάση, δηλαδή, πραγματικά έχει γέλιο υπόθεση. Και Viber για μηνύματα και οτιδήποτε θες να μου στείλεις γενικώς, φωτό, βίντεο, ηχητικό, γραπτό μήνυμα, 6980-963-963. Γιάννης Γιακουμάκης 668, Red 96,3. Κρατάω ανοιχτές τις γραμμές για 7 λεπτά ακόμα, δικά σου. Για να μπεις redfm.gr στο application του Red 96,3 να συμπληρώσεις τη φόρμα για πλασίμπο κάρτι φουαλή.

Red Hot Chili Peppers και Red 96,3 τρίτη απόγευμα 6 και 25 χορηγός μαζί μου Nova Premium εμπειρία εξυπηρέτηση με το Nova More. Βλέπει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Αν χρειαστεί να μιλήσει με εκπρόσωπο, συνδέεσαι σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάς να μην καλέσεις, εσύ επιλέγεις Call Me Back στο Nova App με ένα κουμπί. Σε καλή εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και αν χρειάζεται επίσκεψη τεχνικού, εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέμε: τώρα είναι η ώρα για Nova. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Και χρηματοκιβώτιο, σου θυμίζω στο σημείο αυτό, έρχεται και πάλι δυναμικά με 10.023 ευρώ και 57.

0: 57 λεπτά.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
2: Αλήθεια.
3: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
2: Έχει τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα. Τι να σου πω.
0: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
4: WIMP στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
5: Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
5: Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
4: Μην κατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
6: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σύζα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα? Οι μέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά σε πραγματικές ευκαιρίες εργασίας. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Τιβάνι Καραβέλ, περισσότερες από 120 επιχειρήσεις αναζητούν νέους συνεργάτες και προσφέρουν 3.000 θέσεις εργασίας. Έλα να γνωρίσεις από κοντά εκπροσώπους εταιριών, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις τις πρώτες επαγγελματικές συζητήσεις. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Δήλωσε συμμετοχή στο dipa.gov.gr.
11: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
13: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
14: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
15: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
2: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
1: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
2: Εσύ Γιώργο, με πόσους έχεις πάει?
3: Red Morning Show.
4: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
3: Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea. Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Scorpions, Send Me an Angel, εδώ είμαστε. Red 96,3, τρίτη απόγευμα, 6 Οκτωβρίου, 6 και 38 η ώρα. Καλησπέρες στους δρόμους, ιδιαίτερα που συνεχίζονται τα διάφορα θέματα και στο κέντρο της Αθήνας και στον Πειραιά. Πάρα πολύ κίνηση τώρα στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο, επίσης στην Κηφισίας. Τα ξέρεις, okay, κάποια στιγμή θα τα καταφέρουμε να επιστρέψουμε και σήμερα. Εν τω μεταξύ, θα στα πω στη συνέχεια, είναι κάποια ζώδια για τα οποία έρχεται πολύ χρήμα. Όταν λέμε πολύ χρήμα, πολύ χρήμα. Είναι συγκεκριμένα τα ζώδια αυτά, ανεξάρτητα όμως από αυτού. Εγώ θα σου θυμίσω το χρηματοκιβώτιο ότι έρχεται 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Μπες στην κλήρωση, έγκαιρα, στείλε win. Στο 19.600 είναι Mediatel, συνολικό κόστος 1,36 το ευρώ. Συμμετοχή άνω των 18, όρη διαγωνισμού frontstage.gr, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Στέλνεις win στο 19600 για να σου πω ότι κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Είτε είσαι στα ζώδια τα τυχερά που λέμε, που θα μαζέψουν το χρήμα όλο το χαρτί το επόμενο διάστημα, είτε όχι, δεν ξέρεις, καμιά φορά συμβαίνουν και εκπλήξεις. Όπως με τους χειμωνάκηδες και τους καλοκαιράκηδες. Είχαν προηγηθεί οι χειμωνάκηδες τις προηγούμενες μέρες. Τώρα οι καλοκαιράκηδες παίρνουν τη ρεβάνς. 27 βαθμούς περίπου θα έχουμε και σήμερα και αύριο. Red 96,3, τρίτη απόγευμα, Ram Jam, Black Betty, 20 λεπτά πριν τις 7.

0: Τον Queen, Red 96,3, 13, 14 λεπτά περίπου πριν από τις 7 και έντονη κίνηση και στη Γλυφάδα τώρα και στη Βουλιαγμένης και στο κέντρο της Αθήνας, σου είπα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εντωμεταξύ λόγω Μάρκο Ρούμπιο που έρχεται του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών και αύριο θα υπάρχουν ρυθμίσεις νομίζω μέχρι την 5η το πρωί αν θυμάμαι καλά και κουράγιο στους δρόμους. Viber για μηνύματα για οτιδήποτε θες να μου στείλεις 6980-963-963. Καλησπέρα και σε όλους εσάς που ήδη έχετε στείλει το μήνυμά σας. Καλησπέρα, παιδιά. Όσο για τη θεωρία συνωμοσίας που σας έλεγα πριν, πραγματικά σε κάθε θεωρία συνωμοσίας, όσο πιο απίθανη ακούγεται είναι, τόσο πιο εύκολο είναι να γίνει πιστευτή. Η πρόσφατη, τις τελευταίες μέρες, είναι ότι ο γνωστός στάρ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Εθνικής Βραζιλίας, ο Βινίσιους Τζούνιορ, έχει αντικατασταθεί από σωσία. Όλα αυτά τα κάνανε εξωγήινοι. Πού στηρίζεται τώρα όλη αυτή η ιστορία? Ότι είναι, λέει, ο Βινίσιος εκτός φόρμας από την αρχή της χρονιάς. Έχει βάλει, λέει, μόνο ένα γκολ και μάλιστα με πέναλτι. Και δεν είχε το χαρακτηριστικό τατουάζ στον αριστερό μυρό. Και όχι μόνο αυτό, επειδή έχει κάνει όντως ο ίδιος ο Βινίσιος μια αισθητική επέμβαση στο πηγούνι, στη Βραζιλία. Κυρίως στη Βραζιλία διακινούνται αυτές οι θεωρίες συνωμοσίας αυτές τις μέρες. Έχει κάνει μια επέμβαση λοιπόν στο πηγούνι, οπότε ενισχύεται και από αυτό. Και υπάρχει και μια Βραζιλιάνα πνευματίστρια, κάπως έτσι τη λένε, όχι, κάτι μου θυμίζει αυτό, medium και τέτοια, η Βο Μπαϊάννα, κάπως έτσι λέγεται, η οποία, παιδιά, έχει 24 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram, που λέει ότι ήμουνα, λέει, στο, είδα ένα έντονο όνειρο, εξωγήινοι εισέβαλαν στο ποδοσφαιρικό γήπεδο του Μαϊάμι, είδα καθαρά πως απήγαγαν το Βίνι και το Νεϊμάρ και τους έβαλαν στο πρώτο διαστημόπουλιο που προσγειώθηκε, πραστικά μας, okay. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, το ΛΕΠΑ ΣΕΛ8 έφτασε Ελλάδα. Αν θες να είσαι από τους πρώτους που θα το δουν από κοντά, κάνεις μια βόλτα στην Ότο Αθήνα για να γνωρίσεις για πρώτη φορά τη ΛΕΠΑ στη νέα κομψή μάρκα αυτοκινήτου από την Italian Motion του Ομίλου Βασιλάκη. Ανακαλύπτεις από κοντά τη δύναμη, την κομψότητα, την άνεση και το ξεχωριστό design της. Be the first, λοιπόν, στο Metropolitan Expo από 3 έως 11 Οκτωβρίου. Dust in the Wind, Kansas, Seven Nation Army, White Stripes έρχονται. Γιάννης Γιακουμάκης, 6 με 8.
1: Δεν αντέχεις χωρίς metal? Βρίσκεις το ψηφιακό ραδιόφωνο Red Metal στο redfm.gr και ακούς όλη μέρα, κάθε μέρα το heavy metal που αγαπάς.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centers of One.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Isomat Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Isomat Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
7: Isomat Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Διδώστε μπούλε. Τρυπήστε μπούλε. Σκάψτε μπούλε. Κόψτε μπούλε. Τροχίστε μπούλε. Τρίψτε μπούλε. Βάψτε μπούλε. Καθαρίστε μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
5: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
6: Εδώ είμαστε!
5: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
6: Εδώ είμαστε!
5: Θέλεις κουπονιά αγορών?
6: Εδώ είμαστε!
5: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
6: Εδώ είμαστε!
5: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
9: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
8: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
10: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
9: Νέα γλυκά κέλμε.
11: Στο αίμα σου.

Και πάλι μαζί εδώ είμαστε. Red 96,3, τρίτη απόγευμα 6 Οκτωβρίου. Μαζί επιστρέφουμε και σήμερα 6 με 8, όπως κάθε μέρα. Γιάννης Γιακουμάκης μαζί σου και βέβαια αυτή την ώρα στην Κηφισίας, ψηλά στην άνοδο κίνηση από το Χαλάνδρη περίπου προς την Αττική Οδό, αλλά και στην κάθοδο από την Κατεχάκη περίπου και κάτω. Και μετά συνεχίζουμε Βασιλής Σοφίας μέχρι πλατεία Μαβίλη κτλ. Γίνεται χαμός εκεί στα κόκκινα. Στα κόκκινα και το κέντρο, σου έχω πει για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, λόγω επίσκεψης Μάρκο Ρούμπιο. Γύρω από τον Πειραιά επίσης γίνεται ο σχετικός χαμούλης και εκεί, όπου και αν είσαι, μου στέλνεις Viber μήνυμα 6980-963-963, το Viber για μηνύματα. Και ανοίγω πάλι τις γραμμές, όπως κάθε μέρα, τις συμμετοχές, γιατί σε στέλνουμε να δεις πλασίμπο, τρομερή πλασίμπο, στο Κάρντιφ της Ουαλίας. 2 άτομα, 4 μέρες, όλα κανονισμένα, συν 500 ευρώ για να ξοδεύεις. Αυτά είναι. Μπαίνεις redfm.gr ή στο application του Red 96,3, την εφαρμογή μας, τώρα για 15 λεπτά. Δικά σου 15 λεπτά να μπεις, να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής, να είσαι μέσα στην κλήρωση. I was made for loving you, φοβερό κλάσικ έρχεται αμέσως μετά. Τώρα όμως η Linkin Park, What I've Done, Red 96,3.

7 και 20 με Red 96,3. Τρίτη απόγευμα, 6 Οκτωβρίου, πάντα με Red 96,3. Επιστρέφουμε μαζί αυτή την ώρα, 6 με 8, Γιάννη Διακουμάκη μαζί σου. Και συνεχίζεται βέβαια η κίνηση στους δρόμους και στο κέντρο και στους άλλους δρόμους που σου έλεγα πριν. Πάρε υπόψη και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύουν και αύριο λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού κτλ. Σου έλεγα νωρίτερα για κάποια ζώδια τα οποία θα μαζέψουν όλο το χαρτί, όλα τα λεφτά και έχουν όλη την τύχη με το μέρος τους το επόμενο διάστημα, αυτό το μήνα. Και αυτά τα ζώδια είναι καρκίνος, τοξότης και υδροχόος. Κράτα το και αυτό. Βέβαια, ανεξάρτητα και από το ζώδιο, θυμίζω το χρηματοκιβώτιο που έχει επιστρέψει πάλι δυναμικά με 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Θα στα θυμίσω και στη συνέχεια. Και βέβαια, 6 λεπτά ακόμα δικά σου για να μπει στο redfm.gr, το site μας. Κρατάω ανοιχτές τις συμμετοχές ή στην εφαρμογή μας, το application του Red 96,3. Να μπει στην κλήρωση γιατί σε στέλνουμε αυτή τη φορά το Red World Tour Πλασίμπο να δει στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 μέρες και 500 ευρώ. Θα είναι φοβερή συναυλία. Άλλη φοβερή συναυλία των Metallica που τώρα τους ακούμε. Αξέχαστη. Και οι Deep Purple όμως έρχονται στην Ελλάδα για μία και μοναδική συναυλία στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Φοβερή Deep Purple. Τώρα τελευταία μάλιστα το Child in Time ήρθε ξανά στην επικαιρότητα μέσα από το Stranger Things. Deep Purple λοιπόν 13 Οκτωβρίου 2026 Telecom Center Athens. Metallica τώρα εδώ. Έντερ Σάντμαν, Red 96,3, τρίτη απόγευμα, 7 και 20.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: 96,3, τρίτη απόγευμα, λίγο πριν τις 7.30, χορηγός μαζί μου Nova. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στην Pizza Fan για λαχταριστά γεύματα. 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στην Pizza Fan. Κατεβάζεις το Παντού App, σκανάρεις την απόδειξη, παίρνεις τον deal όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova, περισσότερα στο nova.gr. Γιάννης Γιακουμάκης, εδώ, λίγο πριν τις 7.30, απόγευμα Τρίτης, το Red 96,3. Viber για μηνύματα 6980-963-963. Έρχονται Doors, έρχεται Merlin Manson.
1: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει παροιμία.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
2: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάντε του ανθρώπου πολύ ευτυχισμένου, πραγματικά.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Θέλω στη μέση και λέω πότε θα με πάρει τηλέφωνο, θα το σηκώσω.
3: Το νου σου, μην ξεχαστεί.
4: Είστε η Μέρη, η Μερούλα, το μεράκι μου.
5: Η μαμά μου το λέει αυτό.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να κάνετε.
11: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις. Γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
12: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό. Με 6,95 McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.

0: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
1: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Κανόνισε την πορεία σου με τα σκ***τα του σκυλιού σου. Έχεις γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
2: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως να λες. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζυκλίκια. Δεν είναι.
1: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω, κακομοίρα.
2: Σιγά μου τα πόσεις στον κ*** του σκυλιού μου.
3: Red Morning Show.
4: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Είναι οι Doors, Riders on the Storm, Redden 6,3, τρίτη απόγευμα, εδώ είμαστε. Στο 8 παρά 20 περίπου, Γιάννης Γιακουμάκης μαζί σου, 6 με 8. Μαζί είμαστε κάθε μέρα, επιστρέφοντας από τα διάφορα. Κάπως πάει να βελτιωθεί η κίνηση αυτή την ώρα. Τουλάχιστον ο Κηφισός και η Αττική Οδός είναι καλύτερες. Έχει κάποια πράγματα στην Αλήμου Κατεχάκη, στο κέντρο της Αθήνας. Εννοείται ότι έχει κίνηση και στην Κηφισίας ψηλά. Μετά το Χαλάνδρι εκεί προς το Μαρούσι γίνεται ο σκετικός χαμούλης όπως πάντα. Στο Παγκράτη επίσης έχει πάρα πολύ έντονη κίνηση. Στην Νέα Ερυθρέα, καλά, στην Νέα Ερυθρέα έχει πάντα κίνηση, παιδιά, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω αν είσαι τώρα κάπου εκεί γύρω, μπορείς να μου το επιβεβαιώσεις. Γιάννης Γιακουμάκης μαζί σου και σήμερα 8 παρά 20, τρίτη απόγευμα 6 Οκτωβρίου, Red 96,3 και Bon Jovi.

0: The Sound of Silence, αυτή είναι η Disturbed, φυσικά εδώ. Red 96,3 αγγελά στο αίμα σου είναι Red. Μεγάλο τραγούδι από τα 60's αυτό. The Sound of Silence ήταν Simon και Garfunkel. Γιάννης Γιακουμάκης μαζί σου 6 με 8 και σήμερα εδώ στο Red 96,3. Χορηγός μαζί μου Nova. Το Nova ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το ίντερνετ και το Wi-Fi, με το Connect Day One. Έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi έχεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Γιώργος Αποστόλης στις 8 και κάτι ανοίγει τις γραμμές και αυτό στις συμμετοχές για Red World Tour Placebo. Σε στέλνουμε στην Ουαλία. Εμείς τα λέμε αύριο το απόγευμα εδώ, στο Red 96,3 στις 6. Τώρα, R.E.M. The One I Love, bye.
1: Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Ουαλία.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
1: Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Πιο μεγάλο.
1: Bigger.
4: Πιο καλύτερότερο.
1: Better.
4: Πιο Halloween από ποτέ.
1: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
4: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
5: She calls it other mommy. Like you.
6: What?
7: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας Αιμονή.
6: It was me. What? Is it me?
7: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας Backrooms.
8: You have to be scared, mommy. She's next.
9: Go into your heart.
7: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
9: We'll have so much fun together.
7: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
10: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών.
11: Εδώ είμαστε.
10: Θέλεις δωρεάν eFood Pro.
11: Εδώ είμαστε.
10: Θέλεις κουπονιά αγορών.
11: Εδώ είμαστε.
10: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά.
11: Εδώ είμαστε.
10: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
13: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
14: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
13: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
15: Ξαναζήστε το γεγονός με την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger στο Disney Plus. Με αποκλειστικά ανέκδοτα πλάνα.
16: I get butterflies thinking about it. It's bigger than me, you know. It's just gonna be carnage.
15: Οι Oasis επέστρεψαν.
17: Right on, beautiful people, this is it.
15: Oasis Don't Look Back in Anger. Η πρωτότυπη ταινία του Hulu έρχεται 9 Οκτωβρίου αποκλειστικά στο Disney Plus. Disney Plus Watch Party για την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger. Μπες στο site του Red, πάρε μέρος στο διαγωνισμό και κέρδισε προσκλήσεις για την ξεχωριστή Britpop βραδιά με τους Παναγιώτη Μένεγο και Μάκη Παπασημακόπουλο.
18: Σπλάχνο μου. Είσαι καλά?
19: Ναι, μαμά.
18: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
19: Ναι, μαμά.
18: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
19: Ναι, μαμά.
18: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
20: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
21: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
22: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
23: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
22: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
24: It's Red, it rocks.
1: Red 96,3.

Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο είναι Τρίτη, παιδιά. Τι να κάνουμε αυτό το πράγμα. Οι Τρίτες είναι χειρότερες μέρες της εβδομάδας μαζί με τις Πέμπτες λίγο, αλλά στην Πέμπτη περιμένεις και το πουσουκού και κάτι γίνεται. Η Τρίτη είναι λίγο ανεβαίνει, ρε παιδί μου, και κάτι φορά δεν βλέπεις. Τέλος πάντων, Οκτώβριος είναι, 6 του μήνα. Φάγαμε την πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη και φυσικά είμαστε στον αστερισμό του Red World Tour με τους Πλασίμπου να δίνουν τη τελευταία του συναυλία για την 30η του επέτειο στο Cardiff, στο Utilita 1. 7 Δεκεμβρίου είναι η συναυλία, 13 Νοεμβρίου είναι η κλήρωση για Red World Tour. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ μετρητά. Το σύστημα ανοίγει από τώρα και τα επόμενα 15 λεπτά redfm.gr και app του Red. Κάθε μέρα, 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Μπείτε για να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα συμμετοχή στο μικρόφωνο του Red. Γιώργος Αποστόλου.

Wherever you will go και calling, Red 96,3, Τρίτη 6 του Οκτώβρη και το τέλος του μήνα θα μας βρει για ένα διήμερο και πάλι στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων με το Kids Radio Spooky Festival. 24 και 25 Οκτώβρη λοιπόν, Bigger, Better, Spookier, αυτά είναι. Πιο πολλές δράσεις και παιχνίδια, live shows, συναυλίες με τον Ακύλας, την Ελένη Τσελιγοπούλ και τον Ρένο Χαραλαμπίδη αλλά και την Kids Radio Banda. Εννοείται ότι θα έχουμε τα πάντα εκεί, θα γίνει ο καλός χαμός δεδομένων των συνθήκων μας και είναι Halloween. Πιο Halloween από ποτέ θα είναι φέτος το Kids Radio Spooky Festival, οπότε εισιτήρια και πληροφορίες kidsradiofestival.com. Είναι ο Red 96,3, Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο, οι μουσικές του Red με Dream On από τους Aerosmith στη συνέχεια.

δύο κυρίες με φοβερές φωνές, η Ανούκ και η Pink, στον αέρα του Red 96,3 σήμερα είναι 3η 6 του Οκτώβρη. Βέβαια, δύο τραγούδια τελείως αντίθετα μεταξύ τους. Ένας φεμινιστικός ύμνος από την Ανούκ και τώρα το You and Your Hand από την Pink. Καταλαβαίνετε πως δεν είναι ακριβώς λόγω θέματος και φεμινιστικός ύμνος, αλλά δεν περιμένουμε κάτι περισσότερο από το στιχουργικό μέρος τουλάχιστον της Pink. Από εκεί και πέρα, παιδιά, πάμε στα σοβαρά. Έχουμε εθελοντική αιμοδοσία στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης την 3η 13 Οκτωβρίου. Το Blood επιστρέφει λοιπόν αυτή την ημέρα, 9.30 το πρωί με 1 το μεσημέρι στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης στην γειτονιά μου. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική ακόμα αιμοδοσία, διαρκεί μόλις 20 λεπτά και φυσικά ένας αιμοδότης, εσείς δηλαδή, μπορείτε να συμβάλλετε στη βοήθεια έως και 3 συνανθρώπων μας. Οπότε μην το σκέφτεστε, κλείστε το ραντεβού σας για αιμοδοσία. Είπαμε 3η 13 Οκτώβρη, 9.30 με 1 το μεσημέρι, Φωκίνος Νέγρης 42 στην Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Επίσης την ίδια μέρα σε διαφημιστικό περιβάλλον, οι Deep Purple επιστρέφουν στην Ελλάδα. Στο Telecom Centers Athens, ένα πάρα πολύ σημαντικό συναυλιακό γεγονός για την πόλη μας. Η Deep Purple με τεράστια ιστορία.

0: Είστε η Μέρη, η Μερούλα, το μεράκι μου.
1: Η μαμά μου το λέει αυτό.
2: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
4: Την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
4: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
6: Γιατί βρε αγόρι μου?
5: Φοβάμαι.
6: Τι φοβάσαι?
5: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
6: Είπαμε, θα προλάβουμε.
5: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
6: Ναι.
5: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
6: Ναι, ναι, ναι.
7: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
5: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
6: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
8: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου, Έκθεση. Λαόρτ, Ballet National de Marseille, Age of Content. Λουκάτ Σταρκόφσκι, Oracle. Ρόμπερτ Άικ, Ειδήποδας. Σλάβοι Ζίζεκ, Τζίλιαν Άντερσον, Μπέλα Φρόιντ. Συζήτηση. Ρωμαίο Καστελούτσι, Φάουστ. Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ. To be, απαγωγή και παρατήρηση. Χρήστος Παπαδόπουλος, Γιώργος Κοτσιφάκης, Landless. Νίκος Καραθάνος, Έπος. Η προπόληση για την νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
9: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
10: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
11: Euphoria!
10: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
7: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
12: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
13: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
12: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
13: Εσύ Γιώργο, με πόσους έχεις πάει?
14: Red Morning Show.
15: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
16: The body of Nirvana leader Kurt Cobain was found in a house in Seattle.
15: Και η Nirvana είναι Red.
17: Attention, this is Kurt from Nirvana.
15: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο του Red 96,3 όπως κάθε εβδομάδα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 8 με 10. Δύσκολη ημέρα και σήμερα. Το ίδιο θα είναι και αύριο και μεθαύριο βέβαια για τους Αθηναίους. Μιας και έχουμε στην πόλη μας τον Υπουργό Εξωτερικών του Τραμπ, τον φιλοξενή κυβέρνηση και φυσικά έχει κλείσει το κέντρο της Αθήνας. Είχαμε και διαδηλώσεις νωρίτερα εναντίον του. Γενικότερα είπαμε, δεν κατεβαίνουμε με αυτοκίνητο στο κέντρο αυτή την ώρα από τη Μηχανοκοπούλου μέχρι και την Πλάκα, μέχρι χαμηλά στο Κουκάκι. Είναι όλα στο κόκκινο και η ώρα, τι ώρα είναι παιδιά, είναι αργά, είναι 9 παρά 20 περίπου και όμως υπάρχει πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, ακόμα και στους περιφερειακούς δρόμους αυτή τη στιγμή υπάρχει κίνηση λόγω της συγκεκριμένης κατάστασης, οπότε το νου σας για να μπορέσετε να αποφύγετε την ταλαιπωρία. Πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε My Immortal από Evanescence, κυλάς το αίμα σου, είναι Red σήμερα, είναι 3η 6 του Οκτώβρη.

0: Ακούσαμε και Thunder από τους Imagine Dragons στον αέρα του Red 96,3 σήμερα Τρίτη και 6 το Οκτώβρη. Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο, ελπίζω να έχουμε μια πάρα πολύ καλή εβδομάδα. Σε διαφημιστικό περιβάλλον ο Red και το Disney Plus σου δίνουν την ευκαιρία να ζήσεις από κοντά την απόλυτη εμπειρία του Disney Plus Watch Party την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Πάρε μέρος λοιπόν στον μεγάλο διαγωνισμό και έρθει προς κλήση για την προβολή της ταινίας Oasis Don't Look Back in Anger του Disney Plus και απόλαυσε μια ξεχωριστή Britpop βραδιά με τους Παναγιώτη Μένεγο και Μάκη Παπασημακόπουλο. Βέβαια, είμαστε πολύ κοντά και στην επόμενη φάση του χρηματοκιβώτιου, το επόμενο άνοιγμα του χρηματοκιβώτιου, το οποίο ετοιμάζεται να ανοίξει στις 23 του μήνα, αφού προηγουμένως έχει γεμίσει με 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Αυτό είναι το ακριβές ποσό που θα πρέπει να απαντήσετε στην Μέρη, αν με το καλό σας πάρει τηλέφωνο, 10.023 και 57, win 19.600 για να δηλώσετε συμμετοχή. Media τηλεκοσυνολικό κόστος SMS 1.36, συμμετοχή άνω των 18, ρεμότητα ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 2.14.2.14.80.20 και γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 11.14. Κάθε SMS αντιστοιχεί σε μία συμμετοχή στη μεγάλη κλήρωση της 23ης του μήνα. Πάμε να ακούσουμε Unforgiven από Metallica και Bottom the River υποστήριξης στη συνέχεια στον αέρα του Red 96,3.
1: Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Ουαλία.
2: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Μετά τις 9 το βραδάκι, Red 96,3 ξεκίνημα εβδομάδας και του μηνός που λέγεται Οκτώβριο του 2026. Το σύστημα ανήκει τώρα για τα επόμενα 15 λεπτά στο redfm.gr και το app του Red για Red Gold Tour. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ μετρητά. Η πλασίμπο είναι Red 96,3 και δίνουν τη τελευταία του συναυλία για τα 30 του χρόνια τη Δευτέρα 7 Δεκέμβρη στο Utilita 1 στο Cardiff της Ουαλίας. Να είσαι λοιπόν εκεί. 17 Νοέμβρη θα γίνει κλήρωση στο Red Morning Show. Κάθε μέρα από το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, μια ευκαιρία συμμετοχή στη μεγάλη κλήρωση. Καλή επιτυχία!

Red 96,3 ακούσαμε Guns N' Roses και όπως πάντα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια κοντά σε 9 και 4 σου λέω τις δύο ειδήσεις της ημέρας, τη μία μουσική και τη μία μη μουσική που πρέπει να γνωρίζεις πριν φύγει για πάντα και αυτή η 3η 6 του Οκτώβριου του 2026. Λοιπόν, κοινή είναι η είδηση σήμερα καθώς ολοκληρώθηκε η περίφημη συμφωνία των 110 δισεκατομμυρίων με την οποία η Paramount Skydance αγόρασε την Warner Bros. Discovery. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι μια σειρά από franchises πάρα πολύ γνωστά όπως το HBO, το CBS, το Nickelodeon, το Showtime, το Comedy Central, το CNN, το DC Studios και το Food Network περνάνε στα χέρια της πανίσχυρης πλέον Paramount και βέβαια αυτή θα ονομαστεί επίσημα από εδώ και πέρα Skydance, όπως ήταν το όνομα της εταιρείας πριν την αγοράσει ο κύριος Έλισον, ο οποίος πια κάνει κουμάντο σε όλα. Στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας υπάρχουν και διάφορα μουσικά κανάλια, sites και πολλά άλλα που έχουν να κάνουν με τη μουσική, κυρίως όμως την R&B, για να είμαστε ειλικρινείς, στην Αμερική. Californication στη συνέχεια από Red Hot Chili Peppers, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου.

0: Ποια Californication τώρα που λένε οι φίλοι μας οι Red Hot Chili Peppers, που ο Τραμπ είπε χτες πως δεν τον νοιάζει και ιδιαίτερα αν το Ιράν ισοπεδώσει το Los Angeles, Καλιφόρνια και το San Diego, γιατί εκεί ψηφίζουν τους άλλους, οπότε δεν πειράζει, και μάλιστα έμεσα κάλεσε και το Ιράν να το δοκιμάσει. Τι να πει κανείς πραγματικά, μια δήλωση που σε κάποια χώρα, ας πούμε, της Ευρώπης, άμα την έκανε οποιοδήποτε πρωθυπουργός πρόεδρος, θα την είχαν συλλάβει τώρα για σκάτη προδοσία. Τέλος πάντων, φεύγουμε από όλα αυτά, πηγαίνουμε από την τρελή Αμερική στην Ευρώπη, καθώς ο Rede 96,3 και το Disney Plus σου δίνουν την ευκαιρία να ζήσεις από κοντά την απόλυτη εμπειρία του Disney Plus Watch Party την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου για την ταινία Oasis, Don't Look Back in Anger, φυσικά με τους Oasis του Disney Plus. Θα απολαύσεις παράλληλα με τις προσκλήσεις σου μια ξεχωριστή Beatpop τραδιά με τους Παναγιώτη Μένεγο και Μάκη Παπασημακόπουλο. Θα είναι πάρα πάρα πολύ όμορφα. Είναι ο Rede 96,3, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου, στη συνέχεια με Queen και Nirvana.
1: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέχει πολύ μία.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
2: Αχ, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάνετε του ανθρώπου πολύ ευτυχισμένου, πραγματικά.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Θέλω στη μέσα και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, θα το σηκώσω.
3: Το νου σου, μην ξεχαστεί.
4: Είστε η μέρη, η μερούλα, το μεράκι μου.
5: Η μαμά μου το λέει αυτό.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Καλή επιτυχία.
1: Rede 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
6: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της Rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
3: Δυνάμωσε τον Red
1: 96,3. Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
3: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
1: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
3: Και τώρα το contouring.
7: Τη μέρα ανεβάζεις

0: κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω, κακομοίρα.
1: Σιγά μην τα πώσει στον κ*** του σκύλου μου.
2: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. And the Grammy goes to Aerosmith. Και η Aerosmith είναι Red.
3: Hey, this is Joe Perry.
4: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

5.96,3 3η 6 του Οκτώβρη. Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο. Ακούσαμε τους απογοητευμένους Bon Jovi με το You Give Love a Bad Name να έχουν παράπονα από την ερωτική τους ζωή. Αντίθετα, πάλι οι φίλοι μας, οι Florence, μαζί με τους Machine, είναι πάρα πολύ χαρούμενοι. Γιατί, τι λέει, You've Got the Love. Ακούστε τι. Sometimes

0: τραγούδι που τα χορεύεται στον αιώνα τον άπαντα του ηλεκτρίστη των OMD στον Ρέντε 96,3 σήμερα 3η 6 του Οκτώβρη, 23 του μήνα. Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει με 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Αυτό είναι το ακριβές ποσό που θα πρέπει να πείτε στη μέρη της. Θα πάρει τηλέφωνο την Παρασκευή 23 Δεκάτου, 10.023 και 57 για να πάρετε τα χρήματα και να κάνετε πάρα πολύ καλό χειμώνα. Win 19.600 λοιπόν για να δηλώσετε συμμετοχή. Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36, συμμετοχή άνω το 18, δημοσιογραμμιστή σε ΕΠ, κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Κάθε SMS, θυμίζω, είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση της 23ης του μήνα. Είναι ο Red 96,3 στη συνέχεια με House of the Rising Sun από τους Animals. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.
1: Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Classic Metal, Extreme Metal, Hard Rock από το χθες και το σήμερα της πιο αληθινής, της πιο αγαπημένης μουσικής. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.
2: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
3: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
3: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
4: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Γιατί βρε αγόρι μου?
4: Φοβάμαι.
5: Τι φοβάσαι?
4: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
5: Είπαμε, θα προλάβουμε.
4: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
5: Ναι.
4: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
4: Και το τηλεγράφημα από πυλό.
5: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
7: It's Red. It rocks.
8: Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει πολυμία.
2: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Αχ, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάντε του ανθρώπου πολύ ευτυχισμένου, πραγματικά.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Θέλω στη μέση και λέω πότε θα με πάρει τηλέφωνο, πότε θα σηκώσω.
3: Το νου σου, μην ξεχαστεί.
4: Είστε η μέρη, η μερούλα, το μεράκι μου.
5: Η μαμά μου μου το λέει αυτό.
6: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
6: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Καλή επιτυχία.
6: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
7: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου.

τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Κάρντιφ στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Blame on me.
1: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει πολύ μία.
3: Το χρηματοκιβώτιο.
4: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
2: Αχ, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάντε του ανθρώπου πολύ ευτυχισμένου, πραγματικά.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Θέλω στη μέση και λέω πότε θα με πάρει τηλέφωνο, πότε θα σηκώσω.
4: Το νου σου, μην ξεχαστεί.
5: Είσαι η μέρη, η μερούλα, το μεράκι μου.
6: Η μαμά μου το λέει αυτό.
7: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
4: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
7: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
4: Καλή επιτυχία.
7: Red 96,3.
4: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
8: Κανόνισε την πορεία σου με τα σκ***τα του σκυλιού σου. Έχεις γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
9: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζυκλίκια, δεν είναι.
8: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω, κακομοίρα.
9: Σιγά μην τα πω στον κ*** του σκύλου μου.
10: Red Morning Show.
11: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
12: Αν κυλάει στο αίμα σου.
11: Είναι Red 96,3.

0: CRM.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
1: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
1: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
1: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
1: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
0: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea. Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάρει πλάκα, έχω τέσει πολύ μία.
2: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάνετε του ανθρώπου πολύ ευτυχισμένου, πραγματικά.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Θέλω στη μέσα και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα το σηκώσω.
3: Το νου σου, μην ξεχαστεί.
4: Είστε η Μέρη, η Μερούλα, το μεράκι μου.
5: Η μαμά μου μου το λέει αυτό.
0: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού.
6: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
7: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
6: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
7: Εσύ, Γιώργο, με πόσους έχεις πάει?
8: Red Morning Show.
9: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Metal Before Midnight.
1: Πρέπει να το νιώσεις για να το καταλάβεις. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 στον Red 96,3.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: εισιτήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει πρημία.
2: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Αχ, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάνετε του ανθρώπου πολύ ευτυχισμένου, πραγματικά.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Θέλω στη μέση και λέω πότε θα με πάρει τηλέφωνο, πότε θα σηκώσω.
3: Το νου σου, μην ξεχαστεί.
4: Είσαι η μέρη, η μερούλα, το μεράκι μου.
5: Η μαμά μου το λέει αυτό.
6: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
6: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Καλή επιτυχία.
6: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τι αρχέ του υπεύθυνου παιχνιδιού.
7: Κανόνισε την πορεία σου με τα σκύτα του σκυλιού σου. Έχει γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
8: Δεν είναι ακριβώ έτσι όπω τα λε. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζυκλίκια, δεν είναι.
7: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω κακό.
8: Σιγά μου τα πώς στο κ***ο του σκύλου μου.
9: Red Morning Show.
10: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
11: Αν κυλάει στο αίμα σου,
10: είναι Red 96,3.

τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Κάρντιφ στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει παροιμία.
2: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Αχ, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάντε του ανθρώπου πολύ ευτυχισμένο, πραγματικά.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Θέλω στη μέση και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πώ θα σηκώσω.
3: Το νου σου, μην ξεχαστεί.
4: Είστε η Μέρη, η Μερούλα, το μεράκι μου.
5: Η μαμά μου μου το λέει αυτό.
0: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Wimp στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού.
6: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
7: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
6: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
7: Εσύ Γιώργο, με πόσους έχεις πάει?
8: Red Morning Show.
9: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.

τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Κάρντιφ στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.